0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s.

0: χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Σε ευχαριστούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το Θησείο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευματών εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Ένας νεκρός από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες Έλληνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τη πολιτική οικολογία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχοι άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού

επιχειρήματος. Λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Χθες ο Άλεξ Τσίπρας, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος σαφής, η συμπίεση του Πασόκ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μάλιστα τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και στο κοινό το οποίο απευθύνεται. Βασιζόμαστε, είπε, πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΝΤΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα φανς, μολονότι υποσχόταν συσάκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία. Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα απολυτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κ. Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην Ξηρά και στη θάλασσα, με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο. Θα φτάσει ο υδράργυρος σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι, στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει αίθριος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες προς εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη Ελληνοτουρκική Συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δύο ομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Τζελάρ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774 γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 γεννήθηκε ο Henry Kissinger, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Nixon, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, και το 1957 η Σιού Ξησιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνιμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο στον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκταση για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα, ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή τον Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευμα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους στενοχωρούσαν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν 2 χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησα με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δεν θέλω να φύγω. Αυτά λοιπόν στα αθλητικά. Τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον άλλο τρόπο, διαμηνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα χτυπήματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενος προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, τον οποίο υποβάλλεται 2 φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε δύο φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο Θησίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα ούτε με εν ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παραίτησης, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το Ελλάς Ελλάς ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα το μικρό κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι, ευνηδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό.

στρατηγική της κυβέρνησης, με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες, καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία, και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφύρια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια και το πάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών που περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ωστόσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική ή οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Κάντις Μπέρτφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να είναι μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτου θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόρυξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνο ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία. Είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές, που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000, χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών, να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κρητική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΜ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου και. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτους δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε? Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστή συγγνώμη και μισόλογα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική βαβέλη με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο?
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion, όπως γράφει. Χτιματολόγοι όπως μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της αντιπολίτευσης απαντάμε με τα ρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελτήλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανέδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόφληση υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε υπουργός οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, θες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Interview έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25% 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8%, και αναποφάσιστη 12,7. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 11% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%. Ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά, και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Αργύρη.
0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος. Είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια, αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά...
0: Με τη διακήρυξη που την κρατούσε εσύ τον Ανδρέα.
1: Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι.
0: Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
1: Τα ίδια τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω, ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν
0: Ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη, θα έλεγα, από παλιότερες εμφανίσεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκηνικά εννοεί.
0: Ναι, σκηνικά.
1: Χόλιγουντ, αλλά οκ, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Να πω, αλλά θα τα πω μετά με τη Σερέτη.

Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνη μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίω. Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να είσαι.
0: Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Απαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλιό,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρας. Και ήταν σαν να χάιδευε το κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Τα αντίχειρα, αφού το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής, δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38-39 άρια. Τι, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, αυτό, χαμός γίνεται.
0: Βράζει.
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί άλλες φορές θα έχουμε ακούσει. Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσεων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα παίζουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα επιλογικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι, ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα απαπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: τις
1: νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Αρχίσαμε από τώρα. Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή
0: εγώ,
1: και εμείς
0: ναι,
1: στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, τι? Όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδά. Ωραία χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας,
1: ναι,
0: του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης,
1: ναι,
0: του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου,
1: ναι,
0: και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το δω, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus,
1: mm-hmm,
0: που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν,
1: 1855, ναι,
0: υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται

0: καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχη και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ωρα καλή.
1: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι κάποτε στην Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε. Κάποτε. Ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
0: ναι. Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη. Χρόνια πολλά, Ζωζόκα.
1: Και το 1957
0: Σιούξι Σιού.
1: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το Σιούξι and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
0: Ο φυματίος και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας που λέει «Διονύση, κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη το Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Ω, καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Γιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Γιάννης ο
1: Δεν
0: Ρώσος.
1: Έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκια.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Του αγοριού απέναντι. Και
1: ναι.
0: Μετά πάτσε τα βέντε.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι. Ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα το βράδυ, δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Τι θες να συζητήσουμε?
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή?
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το εντόξερε.
1: Ναι. Τι να σου πω εγώ, ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω το όνομα του
1: πριν από δύο μήνες περίπου. Αλλά έμεινε επτασφράγη στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό
1: ότι έμεινε επτασφράγη στο μυστικό.
0: Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος πάντων. Ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς, το Άρη Βελουχιώτη. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με ένα νι.
1: Όπως ο Γιάννης, ναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν.
1: Το τι γίνεται στα σώσια είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας, άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Ξέρω, χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν τη ιδρυτική διακήρυξη και τα λοιπά,
1: ναι,
0: τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν, λέει, πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Γεια σας, από την Ελλάς. Σκόρω τα κύρια
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν είναι καλά.
0: Ναι, ή παραδείγομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούσει περιπολικό στον δρόμο ήου, και θα λες όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάνε το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Τάξη.
1: Καλημέρα στη Μόρφο, στο φίλο μας το Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λαύκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο, που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές, φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται
1: πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλ το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του
0: ονόματος. Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες? Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή, τελείως.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γιάννη Σάκο εμείς, βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι. Μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι. Να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν, που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις, έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με τα χοντρά γυαλιά. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Φορούσε Ανδρέας Παπανδρέου και το πουκάμισο το χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλο πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα το ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τι ρήμα
0: παθείς, με
1: αυτό, ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσα Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ, μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω. Να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου. Έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα Πούτιν, τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα, γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα. Ναι. Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή,
0: ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφονικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι. Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και την είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει για κάθε το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα,
1: ναι,
0: είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Αν φορές τα καλά,
1: όχι, εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούργιο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ. Το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μέχρι σκάρτα Σιμίτη. Όχι,
0: Σιμίτη. Όχι.
1: Μακριά Σιμίτης, γιατί.
0: Τα Ανδρέα. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα ακούν οι Πασόκοι, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε εντωμεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα
0: μόνο,
1: δεν
0: τώρα, πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξία ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλεκτο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό θόλος στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθριός καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τείχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους ανθρώπους, 19 αιρέ ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θεοδωρής. Καλημέρα, Θεοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης του Παπάγου, σας μιμείται, επιλεκτικά ευαίσθητος σαν εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει, για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβετε το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια αυτός τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κύριου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβες. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό
0: συμβούλιο. Ναι, παιδί μου, ναι, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη, είδα τον κύριο που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο...
1: Τεμονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον... που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί?
0: Η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά
1: ναι.
0: Θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, Λινού.
0: Ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι φύλιο. Αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν okay. Να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που είδα.
0: Ναι.
1: Πήγε τώρα την αρχή μέχρι το τέλος. Όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε. Αφήσανε, πετάξαν και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ. Ναι. Αυτό,
1: ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν η κύκλη κυβερνητική που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή ναι. αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ.
1: Πω,
0: μπήκε επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς. Δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει. Δεν τον κατονομάζει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό ναι. θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη. Του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν ναι. ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της φόβης γεννηματά της αείμνησης κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τα βάλανε.
0: Ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό. Το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει. Λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, θες.
1: Αυτό που λέει η νεολαία,
0: ναι.
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες,
1: στη
0: Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τα ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα
0: ναι.
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες,
1: ναι.
0: αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν, μπορεί να χρησιμοποίησαν,
0: ναι.
1: μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι.
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν, για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν
1: ναι.
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς
1: ναι.
0: δικαιούχους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν Περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σειρμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδιοι.
1: Ωραία τα πες.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας, ναι, τραπεζίτη, ναι, διευθυντή τράπεζας, ναι, ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία?
0: Ποια συμφωνία, δε.
1: Ποια συμφωνία πια, δηλαδή. Έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε άντε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εν τω μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition. Καταλάβατε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία. Που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάδα μας. Ναι. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία σου λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακόμα επί της ουσίας δεν έχει αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη, τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος, μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει. Να βάλουμε ή να κάνουμε
1: ενέργεια.
0: Συμφωνία.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την η πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα. Ίδιο αποτέλεσμα έχουν.
1: Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριντίνα, ρε.
1: Σε περίμενε πώς και πώς, μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη. Αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: και έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρητό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίνανε τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά. Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι. Και ωραία η Αποστόλου Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί και ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Mm. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Mm. Λέω, άντε καλέ, λέω που θα χιονίσει. Λέω, τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον μπαρ, μας πετάγαν έξω. Και βγαίνουμε. Και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή, η φίλη μας λέει δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν, δηλαδή το debatable, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η Ιαπωνία που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο, ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδίσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί-πρωί.
1: Όχι.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: και τα λοιπά.
1: Γιατί,
0: ναι, αρέσει, γιατί ενδείκνεται ο καιρός τώρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, που είναι στο Κιάτο, δίπλα στη θάλασσα, μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα, που είναι μπουκέ και συγχώριο, να τις πιει στο ποτήρι, αυτές τις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν, και τη θάλασσα. Λάδι εντωμεταξύ. Λάδι. Κρύα βέβαια, αλλά λάδι. Καλημέρα στο Σταμάτη, το φίλο μας από την Τρίπολη, μας στέλνει μια φωτογραφία με σύννεφα. Έχει και μαύρα, έχει και άσπρα, αλλά έχει και κάποια, επειδή σκάνε οι ακτίνες του ήλιου, τα οποία είναι κίτρινα σύννεφα. Τα βλέπεις και λες από εκεί θα βγουν οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αλλά ωραίος καμβάς και στην Τρίπολη. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όμορφη καλημέρα, με υγεία, καλή συνέχεια να έχετε. Η Φωτεινή λέει ότι να πούμε στον κύριο Νίκο που μας έστειλε πριν το μήνυμα ότι πείτε ότι και εμείς μέρος της φύσης είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ φυτευτοί. Εξελιχθήκαμε όπως τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Θέλει να μάθουμε ξανά να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Δεν το μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι δεν το μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την φύση. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Πάμε να την καθυποτάξουμε και αυτήν. Και έρχεται ο Νίκος που στέλνει και άλλο μήνυμα και λέει: είμαι απεσιόδοξος γιατί λέει, παρακολουθήστε ένα ζώο τι αφήνει πίσω του, παρακολουθήστε τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Πλαστικός, σακούλες, σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι απεσιόδοξος. Αυτό μαζί με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και ναι. Πώς λέει ο Λαρισαίος στο Σαμπουάν Ουασενκό. Πλείς και τσακίς. Δεν μιλάμε έτσι εμείς στην Λάρισα. Όχι, το λέω.
1: Πώς μιλάτε.
0: Κανονικά. Όπως μιλάω, πώς μιλάω.
1: Γιατί δεν έχει, έχει το πιο λαλιά. Έχει, λοιπόν,
0: καλημέρα σας, μα πραγματικά που νομίζουν ότι ζουν και ζούμε. Τόσο μεγάλη απόκληση ζωή τους από τη ζωή μας, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, μιλάει για τους πολιτικούς και για τους φωστήρες. Με αναφορά στο όνομα Ελλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλα.
0: Όλα καταρχήν ο χρόνος θα τα...
1: Είμαστε στις πρώτες ώρες, ναι, από αυτή τη νέα προσπάθεια, τέλος πάντων, που ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περίμεναν πώς και πώς, ναι, αυτό να γίνει. Έψαχναν κάπου να κουμπίσουν, τέλος πάντων. Τους άρεσε ο Τσίπρας, τον ήθελαν να γυρίσει, θεωρούσαν ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να του βλέπουν στα μάτια τους ή που θεωρούν ότι μέσα σε όλα τα άλλα έδωσε μία και το έχεις εντελώς
0: την καρδάρα με το γάλα,
1: ναι. Την έχεις την καρδάρα, ναι.
0: Η ουσία είναι πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
1: Βέβαια.
0: Με αυτό που έχουν πει, έχουν προβλέψει, έχουν δει ήδη οι δημοσκόποι, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε τόσο όσο ως επιστήμονες οι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι μία από τις κύριες μάχες εν ώψη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι για την πρώτη θέση, αλλά θα είναι για τη δεύτερη κυρίως. Έτσι κάποιοι ερμηνεύουν και την οξύτατη αντίδραση του Πασόκ χθες τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνισή του γενικότερα, ή έτσι ερμηνεύουν και τις αιχμές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας είναι. Και εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, να τα συζητούμε.
1: Να τσακωνόμαστε.
0: Και γιατί να μην τσακωθούμε.
1: Ναι, γιατί. Αφού είναι στο DNA μας αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Στους λόφους Φλόρινα σήμερα δρομολόγια για Καστοριά με 14 βαθμούς, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ήδη φέξει για τα καλά, δηλαδή είναι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι εκεί πέρα στην περιοχή που μας στέλνει τη φωτογραφία. Είναι πολύ μακριά από εμάς, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Δεν ξέρω πού αναφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε όλα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Περίμενα πάντως να ακούσω και κάτι καινούριο χτες. Άρα δεν τα άκουσα. Εγώ προσωπικά. Εγώ σαν Κατερίνα που λένε και στα reality. Ναι.
0: Υπάρχει ένας γνωστός μας, κοινός, ναι, γνωστός, ναι, μας, ο οποίος λέει πως μετά το 300 π.Χ.
1: Ναι.
0: Τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι, ναι, ημών πρόγονοι, ναι, ναι, και από το 300 π.Χ. και μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικές λέξεις. Επί της ουσίας δηλαδή καινούργια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπήκαν πολλοί νέες ιδέες. Τώρα να μην το αναλύσουμε για τις νέες ιδέες που μπήκαν και μπολιάστηκαν κτλ. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει κτλ. Όλες αυτές τις ιστορίες.

0: Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Φασουλά.
1: Ο οποίος φαντάζομαι ότι όπως και εμείς τον πήρε αργά χτες το βράδυ. Πρέπει να τον πήρε αργά.
0: Αλλά έχει άλλη ματιά, ρε παιδί μου, γιατί ο άνθρωπος παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό χρόνια. Έτσι. Ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία. Ξέρει, καταλαβαίνει και τις καραμπόλες που θα γίνουν ή για το τι λέγεται, ας πούμε, κάτι που λέγεται. Πού στοχεύει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να μας κάνει ένα ρεζουμέ. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει με τις πρωί πρωί, πρωί δεν
1: ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα σας τα πω μια και με ξυπνήσετε πρωί πρωί.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, πού δεν θα ξεκινήσουμε τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα, βάλεις μια σειρά.
0: Να ξεκινήσουμε από το α, κατά τη γνώμη μου. Τι είναι αυτό που σου έμεινε από χθες, δηλαδή τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση, ρε παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που εσύ θα θυμάσαι από τη χθεσινή βραδιά.
2: Εντάξει, στο όνομα τώρα θα έρθουμε σε λίγο, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση αναφορικά με την επιλογή του τίτλου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εγώ κρατάω από την χθεσινή βραδιά το γεγονός ότι υπήρχε στο θυσίο ένας παλμός. Ένας παλμός από έναν κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ήταν με βάση τα όσα, όχι μόνο τα συνθήματα, δεν μιλάω για τα συνθήματα, αλλά απευθυνόμενος πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαζε ένα θυμό. Λοιπόν, αυτό διέκρινε δηλαδή χθες από την συγκέντρωση στο Θησίο, η οποία ήταν μαζική, ήταν σαφώς αυτό το οποίο ήθελε η Αμαλία, δηλαδή να συγκεντρώσει κόσμο αρκετό και μάλιστα κάτω από ένα χώρο ιδιαίτερα πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς και μια τρομερή εικόνα την Ακρόπολη που συμβολίζει την οικουμενικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει αυτός ο Ιερός Βράχος. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είναι το σκηνικό το οποίο οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου μετά από 3 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Εξήγησε. Επειδή όταν αποχώρησε από την πολιτική, είχε πει ότι αποχωρώ από την πολιτική διότι θεωρώ 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά τα αναιρέθηκαν από μόνα τους, άλλαξαν οι συνθήκες, εξήγησε τι τον έκανε να επανέλθει, να επιστρέψει.
2: Ναι, νομίζω ότι αν δεις την ομιλία με πολύ προσοχή, λοιπόν, υπάρχουν και μέσα στη διακήρυξη και μέσα στη γενικότερη την τοποθέτησή του 3-4 σημεία τα οποία δεν έχω μπροστά μου αυτήν την ώρα να εξηγεί και επισημαίνει για ποιο λόγο κάνει αυτό το comeback και για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη στιγμή που θα μπει στο πολιτικό στίβο. Αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουν είναι μια καλή πορεία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Για μένα δεν ξέρω, πες το παράδοξο, πες το πολιτικά παράδοξο, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ενώ είναι καινούριο κόμμα, ενώ χθες έκανε
0: τα αποκαλυπτήρια.
2: Υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Λοιπόν, εν τούτης εμφανίζεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, με σκοπό, σε βάθος χρόνου, μιλάω τώρα άμεσα, λοιπόν, αλλά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Διότι ένα κόμμα το οποίο της ουσίας δεν έχουμε ακόμα, είχαμε χθες τους γενικούς άξονες και τις γενικές τοποθετήσεις.
1: Και δεν ξέρουμε ποιοι θα το πλαισιώσουν επίσης.
2: Ναι, τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν θα δούμε και σε αυτό. Αλλά έχουμε λοιπόν τους γενικούς άξονες και χωρίς να έχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα, δηλαδή το λέω εξειδικευμένο πρόγραμμα, τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκείνο, πόσο προστολογημένο είναι. Λοιπόν, βάζει βάσεις προκειμένου, επαναλαμβάνω σε βάθος χρόνου για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εξού και είδα χθες μια φοβερή αμηχανία, γελάδο για μένα. Από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και δει από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη, προσπαθούσε να βρει θέματα εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν νομίζω όμως ότι η τακτική αυτή και από την Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, νομίζω ότι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, διότι το να τσακώνονται 2 ή 3 κόμματα για το ποιο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αυτό που ευνοείται στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που διοικεί την πρώτη θέση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν λάθος αυτή η τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο χώρου. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι έδωσε πάσα ο κύριος Τσίπρας όταν αναφέρθηκε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, και αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένο το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θα μου πεις, ενδεχομένως ήρθηκε.
2: Μισό λεπτό. Μιλάω για το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Άσε μετά τις αντιδράσεις που βγάζει το κάθε κόμμα, κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο για το πώς βλέπει ένα νέο πολιτικό φορέα. Δηλαδή, ήδη έκρινα ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, πιάστηκαν από μία συνέντευξη του Σιακαντάρη.
1: Εμείς την κάναμε
2: την κάνατε συνέντευξη.
1: Όχι, εμείς δεν την κάναμε εμείς. Ο Αδαμόπουλος του Γεωργίου την κάνανε μετά.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν την άκουσα την πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του και το οποίο το κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη τη κράτηση του την άκουσα τρεις φορές, δεν μπορούσα να λάβω εγώ. Λοιπόν, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιο ρεύμα μέσα, να ξεκαθαρίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούσε το ΠΑΣΟΚ από κάπου να πιαστεί προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις, ξέρω εγώ και να.
0: Είναι ότι άλλα έλεγε μόλις το 2024 και σε δύο χρόνια λέει άλλα. Εκεί φαντάζομαι ότι έχει εστιάσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά δεν μιλάμε για τον κύριο Σιακαντάρη και δεν είναι εδώ. Ήταν χθες, μίλησε χθες.
2: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα του ονόματος. Καταρχάς, ο στόχος το να συζητιέται έχει επιτευχθεί. Θετικά, αρνητικά συζητιέται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μάλιστα, θα σας πω το εξής. Χθες το βράδυ, όχι χθες, προχθές το βράδυ, συζήτησα από έναν παράγοντα που κινείται στο χώρο. Του λέω, ξέρεις το όνομα. Ήξερε το όνομα, ήταν δεσμευμένος από ό,τι κατάλαβα, προφανώς, για να μην μιλήσει, και μου είπε όμως το εξής και επιβεβαιώνεται. Αυτό που θα ανακοινώσει, μου λέει, αύριο το βράδυ ο Τσίπρας, θα συζητιέται για 10 μέρες. άρα λοιπόν ήξερε το τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά, ή τουλάχιστον μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο όνομα. Αυτό, ακούγοντάς το, όχι διαβάζοντάς το, ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το «Ελλάς σαν Ελλάς» δηλαδή είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ηχή ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου. Ναι, όλων. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς να το δεις γραμμένο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το δεις αποτυπωμένο στο χαρτί, ο κύριος Τσίπρας τι επιδιώκει. Βάζοντας μέσα τη λέξη «αριστερή», θέλει να μπετονάρει, για να το πω έτσι πολύ απλά, αν καταφέρει το μπετονάρει, το κοινό το οποίο κινείται στο χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Γιατί? Διότι υπάρχουν και υπήρξαν πολλές διαρροές με τη δημιουργία διαφόρων κομμάτων και το δήμερο και τον στο επόμενο διάστημα.
0: Κομμάτων τα οποία για όλα έχει βάλει ενδεχομένως και το χέρι του, από ό,τι λένε.
2: Σωστό.
0: Να τα λέμε.
2: Λοιπόν, θέλει λοιπόν να το μπετονάρει. Θέλει λοιπόν να εμφανιστεί, και θα εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του χώρου, με την έννοια ότι εγώ τον εκφράζω, απευθυνόμενος όχι στους σχηματικούς σχηματισμούς, αλλά απευθυνόμενος στη βάση, απευθυνόμενος λοιπόν στους ψηφοφόρους, και εφόσον επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή το να καταφέρει να αντλήσει όσους περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στην κάλπη, από αυτούς που είχαν δισταγμό, το να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο, ένα λεπτό που εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση, λοιπόν, που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, να θέλει να διοικήσει λοιπόν την ψήφο τους. Θέλει λοιπόν από εκείνη την πλευρά να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο ο κύριος Τσίπρας, και την ίδια ώρα, με βάση τρόπο που ένα όρο που επίσης χρησιμοποιήθηκε στο μανιφέστο το οποίο έβγαλε ο κύριος Σιακαντάρη, μια γίνει πολλή ζήτηση για τον κύριο Σιακαντάρη, λοιπόν, θα απευθύνεται στην αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, όταν λέμε στην αριστερά του κέντρου, πολύ καθαρό σαν όρος. Λοιπόν, θα διεκδικήσει όλους εκείνους τους ψηφοφόρους, όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να κατεβάσει την αλλακτική πρόταση, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει, ξέρω εγώ, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, ότι αφορά το θέμα για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, βάσει στελέχη του βέβαια, τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι λοιπόν αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αφιταλατεύεται και αναζητεί μία λύση, η οποία για αυτόν θα είναι εναλλακτική διακυβερνητική από την πλευρά εκείνη, λοιπόν, θα πιστεύει ο κ. Τσίπρας βέβαια ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν είδατε προσεκτικά το όνομα εκεί στο Α, κάνει ένα περίεργο.
1: Ναι,
2: μέσα...
1: τι είναι αυτό το.
2: Αλέξη Τσίπρας, το είδατε, μέσα στο. Έτσι όπως το έχει κάνει ο γραφίστας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αναφέρεται και στον ίδιο προσωπικά. Τώρα, το Ελλάδα.
0: Μα ούτως ή άλλως όλοι λένε ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί του παρόντος. Ένα προσωποπαγές κόμμα, δηλαδή λέγανε κάποιοι και αναλυτές χθες πριν την όλη αυτή την ονοματοδοσία και την συζήτηση ότι μέχρι τώρα είχαμε κόμματα που αναζητούσαν αρχηγό, τώρα έχουμε αρχηγό που έφτιαξε κόμμα.
2: Ναι, θα σου πω το εξής, θα σε πάω εγώ λίγο πίσω. Το οποίο υποτίθεται, θα σου πω, το οποίο δεν ήταν προσωποπαγές, αλλά τύπος ήταν προσωποπαγές, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν προσωποπαγές, διότι είχε όργανα, συλλογικές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, ήταν προσωποπαγές επί της ουσίας όμως. Γιατί αποχωρώντας ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε που αποχωρεί.
0: Ναι, λοιπόν, είπαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο. Έβαλε ο ίδιος το χέρι του για να γίνει ο σκοτωμός.
2: Ναι, έβαλε το χέρι του ίδιος για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν αποχώρησε και ανοίξαν οι διαδικασίες προκειμένου να.
0: Όχι, γιατί το έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτός είναι που μας διέλυσε, εν πάση περιπτώσει, φέρνοντας τον φυτευτό, μιλώντας έτσι για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τα λέω εγώ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα λένε. Και στη συνέχεια, διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο οπερέτα με τους εσείς μπαίνετε, εσείς δεν μπαίνετε κτλ. Για να πάρει να καταλήξει εδώ που είναι σήμερα, το ποιο είναι το σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με ποιον.
2: Ναι, η ιστορία όμως απέδειξε ένα πράγμα. Ότι μετά την αποχώρησή του, σταθερότητα στην Κουμουνδούρου και συνέχεια έτσι τουλάχιστον όπως θα μπορούσε, δεν υπήρξε.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το βασικό της ιστορίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει και ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα γράψει το ταμπλό. Το τι ευκαιρίες χάθηκαν και πόσα πήγαν στο δοκάρι, δεν θα το θυμάται κανένας.
0: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Χρειάζομαι στον τίτλο. Σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δοκιμαστεί πλέον ως Τσίπρας, ως αυτό το οποίο θα κάνει αυτός, αυτό που θα παρουσιάσει ως κόμμα, αυτό που θα παρουσιάσει ως θέση. Θέλει να κριθεί πλέον χωρίς να κρίνεται εκ των έσω. Ο Τσίπρας έχει καεί στην κυριολεξία από αυτό που λέμε όργανα και συνεδριάσεις, κεντρικές επιτροπές και πολιτικές γραμματείες και εργό κτλ. Η καηγούνα του κυριολεκτικά. Δηλαδή,
1: αυτό όμως είναι προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να απασχολεί τον ίδιο και να τον έχει κουράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα όργανο, ένας πολιτικός σχηματισμός δεν πρέπει να έχει όργανα.
2: Ποιος το είπε, θα έχει όργανο και μάλιστα.
1: Απλά δεν τα ελέγχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω λοιπόν. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να πάει στη Βουλή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις των προηγούμενων ετών, θέμα αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτιμπυρό, δεν ξέρω ποια θα έπρεπε να συνεδριάσουν, προκειμένου ο Τσίπρας ήξερα ποια θέση είχε. Γνώριζα, προσωπικά. Λοιπόν, γιατί είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Και γνώριζε τι ακριβώς σήμαινε το συγκεκριμένο θέμα.
0: Καλά, αν γνωρίζουμε. Αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση και το παίρνουν και ιστορικοί, αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ή τι γνώριζε, εν πάση περιπτώσει. Όπως επίσης γνωρίζουμε. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι έβαλε ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή να πάρει καινούργια απόφαση, γιατί είχε καταψηφίσει την προηγούμενη του απόφαση λέγοντάς τους δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε.
2: Αυτό δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό ήταν στο συνέδριο.
0: Στο συνέδριο, συγγνώμη, στο συνέδριο. Ζητώ συγγνώμη.
2: Εκεί μπροστά,
0: ναι, γι' αυτό επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, τα έχεις ζήσει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
2: Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Εγώ σου λέω το εξής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Βουλή και να στηρίξει το θέμα των αμυντικών δαπανών για εθνικούς λόγους κτλ. Και ερχόντουσαν μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δέσμευε τις αποφάσεις και ο Τσίπρας πήγαινε στη Βουλή. Να ακολουθήσει αυτό το οποίο πρέπει να έχει ακολουθήσει και γνώριζε τι πρέπει να ακολουθήσει, ή πρέπει να ακολουθήσει τη γραμμή η οποία έχει ψηφιστεί από τα όργανα με τα οποία βέβαια ήταν σε διαρκή σύγκρουση όλα τα προηγούμενα.
0: Μα τώρα βγαίνουν οι μισοί ΣΥΡΙΖΑΙ βγαίνουν και λένε ότι για αυτά που έλεγε. Διάβαζα ανάρτηση του κ. Καρανίκα. Τα μισά από αυτά που έκανε δεν τα ξέραμε. Λένε τώρα εκ των υστέρων στελέχη. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι θα κάνει την Κολοτούμπα και έτσι πως την έκανε. Το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το γράφουνε δημόσια. Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Τα διαβάζεις, τα ξέρεις.
2: Δεν θα κρίνω από αέρα. Ονόματα ούτε.
0: Όχι, προφανώς δεν θα κρίνει.
2: Δεν ακούσε καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι συγκεκριμένη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο όνομα. Επειδή είπα, ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια δεξιά στροφή, άκουσα και αυτό. Λοιπόν, ήθελε να απαντήσει μέσα από τον τίτλο του ονόματος, χρησιμοποιεί καθαρά το όρο αριστερή συμπαράταξη, και η συμπαράταξη που είναι το τελευταίο το ακρονίμιο της
0: νέας
2: ονομασίας, λοιπόν, και τα λοιπά, θεωρούν από την πλευρά της Αμαλίας ότι είναι σαν φράση, σαν έκφραση, σαν λέξη, είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λέξη συμμαχία, διότι η συμπαράταξη ανοίγει το παιχνίδι.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει και το Πασόκ και αυτό, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι. Το έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή, δεν είναι παρθενογέννηση, είναι αυτό.
1: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή, Γιάννη μου, και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς λίγο, γιατί είμαι σίγουρη θα σε βασανίσουν. Θα σε βασανίσουν μετά. Σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγε για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας, μας πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη, μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, πρόδωσε τους συντρόφους του, το κόμμα του, και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς,
1: ο Γιάννης Φασουλάς,
0: και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ. Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η ΔΕ Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν προσωποπαγές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή, και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Α, καλά τώρα. Εγώ λέω, φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχουν λιώσει στην Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38, αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι. Γιατί ξέρετε, δεν φτιάχνουν εκεί τέτοια. Φτιάχνουνε, δεν έχουν.
2: Δεν φτιάχνουνε, όχι. Έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Και τα περιτσίφ, εσείς. Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Είναι εξαιρετικά αυτό το επεισόδιο, εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει, και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει άναυδοι, και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά χωρίς καμία υπερβολή πρωτόγνωρο, να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης, και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου, σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον 8 μέχρι και 38 βαθμούς στις ακτές, δηλαδή, του Ατλαντικού ωκεανού, και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς την κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, πάει να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα, και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά.
0: Και τους τραβήξαν τα ρεύματα.
2: Γι' αυτό και απαγορεύεται να κάνουν, σε ορισμένα σημεία απαγορεύεται το κολύμπι, για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι, και μάλιστα το σώμα, όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνιες, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι, για μήνα Μάιο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ένας τέτοιος καύσωνας που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
2: Ναι. Αυτό το κύμα καύσωνα, να μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία, και φτάνει μέχρι και η Σουηδία, έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, να το πούμε έτσι,
0: υψηλών θερμοκρασιών.
1: Να σου πω, Βρεθώμα, στα σπίτια έχουν air condition?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα παιδιά.
1: Πώς πρέπει να βάλετε?
2: Αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση, δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από τα όλα αυτά τα μηχανήματα μέσα στο. Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ. η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε τη διπλανή αυλή τη άλλη πολυκατοικία. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχει να βάλει βασικά, να τα κρεμάσει σίγουρα. Θέλει άδειε για να κρεμάσει.
1: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμεί εδώ.
0: Μη ζητούσαμε άδεια τώρα. Σιγά τώρα. Ναι.
1: Άστα, θα μέσα να σου πω κάτι. Δυστυχώ
2: τα κλιματιστικά δεν είναι λύση όμω, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μα περιγράφει στο φωταγωγό, α πούμε, ο ένα θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
2: Ανοίγει το παράθυρο λίγο να αερεί στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν, θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Που αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση, είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα πρώτη θα ξεκινήσει, όχι θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες ακόμα, οι υπόλοιπες ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν. Αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
1: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει και πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε ναι, αυτό βοηθάει αυτό. Πάρα πολύ. Ναι.
2: Αυτό βοηθάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ευχόμαστε.
0: Αφού σου λέει το Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
2: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας. Που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εντωμεταξύ. Και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε. Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
2: Ναι,
1: όχι Μάιο, ναι. Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι και στην Ελλάδα, αν χτυπούσε 40 στην Ελλάδα Μάιο, θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε, εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Που μου αρέσει το κρύο.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Ζουγντουή, σε φιλούμε,
0: Θωμαΐς. Να σε καλά, Θωμαΐς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τι, πάμε Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, και εκεί ζεσταίνονται.
0: Και εκεί ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που εμείς είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίστιανο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
1: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως υπόθηκε πολύ συχνά.
0: Ναι,
3: πράγματι, και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα της, τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτής της υψηλής θερμοκρασίας και να καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτες οι οποίες ονομάζονται τροπικές, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι τους 35-36 βαθμούς, αλλά μέσα στις πόλεις, εφόσον μέσα στις πόλεις υπάρχει ένα μικρό κλίμα, πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα δακτακτήρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
1: Τρως ένα τζελάτο να δροσιστείς. Περνάει αυτό, είναι προσωρινό. Εσύ είσαι κλιματιστικά, έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς. Ναι. Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
1: Αλλάζει ο τρόπος ζωής.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαΐς Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ ψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως, προφανώς, αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
1: Θέλει κι άλλα. Ναι. Αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξυπνούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που ήμουνα, περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
1: Καλώς τα δεχτήκατε κι εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία και με ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κριστιαν.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε, Γαλλία, Ιταλία,
0: Αγγλία.
1: Ναι,
0: ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη. Δηλαδή, αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας πιάνει.
1: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορα. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή σε 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς. όμως στα βαλσαμάτα που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε κάνεις να είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει η θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
1: Κρύο είναι αυτό.
0: Στην, εδώ. Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Μόνος λέει παιδί μου άνθρωπος και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
0: Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλοι τις ίδιες θάλασσες.
1: Στη Γαλλία τώρα, πας για παλιού στη Γαλλία. Εντάξει, και τους και να πας στην Γενία Ακτή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι αλλιώς. Έχει
0: να
1: μια
0: σου πω κάτι.
1: Παλύρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγανε κάτι για την Γιάννη Ακτή. Η Γιάννη Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε.
1: Ναι, εντάξει, το συζητάμε.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
1: Πήγε τώρα, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, στα χωριά της κάτω Ιταλίας, ξέρεις, που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες τους βρώμικες.
1: Πολύ βρώμικες, πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ.
0: Δεν πήγα σε παραλίες, δεν είδα. Να
1: δεν
0: σου πω την αλήθεια. Ένα λιμάνι είδα που υπήρχαν και πολεμικά σκάφη. Αλλά ναι, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, για την πλανητική σκίαση, έχετε ακούσει. Πάμε αδέρφια και Άγιος ο Θεός.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πλανητική σκίαση? Μην μας βάζετε καλά πράγματα στο τραπέζι τώρα.
0: Στις 7:51 μας το λέτε.
1: Πλανητική σκίαση
0: δηλαδή,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μας τώρα. Ναι.
1: Άμα έχει σκιά, ή δροσιά. Αλλά. Λοιπόν.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώς αυτό.
1: Και εγώ.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Για πες.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική, στο ρεύμα ανόδου μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλι κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Στο ξανακλίνει επίσης από το ύψος του Νέου Ψυχικού και φτάνει μέχρι αρκετά χαμηλά. Η Μεσογείων πολύ πιο αυξημένη από άλλες μέρες η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου επίσης τη Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
0: Απόλυξη.
1: Βέντες εγώ τώρα, και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε. Τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
0: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
1: Α, δεν έχεις τίποτα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Μαρετίνα που είναι? Λοιπόν,
0: απ' έξω.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα σήμερα. Η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίση Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο?
0: Ποια εκδήλωση?
1: Σαν του Τσίπρα.
0: Κόμματος.
1: Ό,τι να είναι. Τώρα
0: ό,τι
1: που πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
0: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
1: Ναι,
0: Καλυνός.
1: Ναι.
0: Ποιο εννοώ?
1: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει. Υπάρχουν δύο σενάρια.
0: Θες να σε καλέσουν.
1: Στο
0: Σαμαρά.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο, αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, 2 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε?
1: 2 μήνες πριν τις εκλογές.
0: πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
1: 27 κατά την άνοιξη.
0: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια ότι μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
1: Καλά, αυτό είσαι και
0: γι' αυτό λέω.
1: Καιρό.
0: Ξαναείδα σενάρια.
1: Ποιος τα θέλει αυτά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ ακούω το τηλεμιτσοτάκι.
0: Ναι.
1: Εκείνος δεν τις προκύρει τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκείνος δεν τις αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτός έχει το. Πώς το λένε. Έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Να ξέρετε.
0: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει στη Λάρισα, ναι, μου λέει. Ωραία, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Εντάξει,
0: όσο μας παρουσιάζουν.
1: Εντάξει, μα τι πει.
0: Όχι, λέω.
1: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
0: Έλα που το έχουν κάνει, Λάρισα.
1: Ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος το έχει κάνει, εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες, μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη, αλλά, γιατί μου αρέσει και το τένις πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε χθες που έκανε αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
0: Ναι.
1: Στα μικρά τα της.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες, μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα. Από μένα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα. Και αισθάνομαι τυχερός, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα για τον Τσιτσιπά να μπινελικώνει τον πατέρα του, ας πούμε.
0: Ο μάν με τον Τσιτσιπά.
1: Ναι, αφού μπινελικώνει τον πατέρα του.
0: Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρει.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Όχι
0: συνέχεια. Και προχθές πάλι.
1: Τότε. Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε. Τσι το ένα, τσι το άλλο. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Καζάμπιαν είναι αυτή.
1: Καζάμπιαν. Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
1: Πας δύο χρονιάνες, ναι.
0: 7:57.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τους Καζάμπιαν και αμέσως μετά Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σκιακαντάρι πάλι, θα γίνει χαμός.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσει στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλονία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Βόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
2: Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Τετάρτη, 27 Μαΐου. Ο κόσμος ξύπνησε και σήμερα με πολέμους που βαφτίζονται αμυντικές κινήσεις, κόμματα... Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Τετάρτη, 27 Μαΐου. Ο κόσμος ξύπνησε και σήμερα με πολέμους που βαφτίζονται αμυντικές κινήσεις, κόμματα που γεννιούνται πριν διατυπώσουν ιδέες,

www.radiomeraki.gr. Στον ήχο Κώστας Σολωμός και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθόδωρο. Και ξεκινάμε από κάτι που εξακολουθεί να μην υπακούει σε δημοσκοπήσεις, επιτελεία ή κυβερνητικές ανακοινώσεις. Το καιρό. Στην Ήπειρο, λοιπόν, σήμερα η εικόνα θυμίζει καθυστερημένη άνοιξη που δοκιμάζει καλοκαιρινές στολές. Θερμοκρασίες ως 30 βαθμούς στα παιδινά, πιο ήπια στα ορεινά. Από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν οι νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων σε Τζουμπέρκα, Ζαγόρι και ορεινό όγκο της Πίνου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί προειδοποιήσεις για μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της περιφέρειας. Στα Γιάννα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς με αυξημένη πιθανότητα απογευματινής αστάθειας στην Άρτα Ζεστ. Στη Θεσπρωτεία πιο ήπιες συνθήκες και παραθαλάσσια υγρασία, στην Πρέβεζα ανοιξιάτικο σκηνικό με ήπιους ανέμους. 27 Μαΐου 1679 η Αγγλία θεσμοθετεί το Habeas Corpus, μια φράση στα λατινικά που στην πράξη σημαίνει κάτι εξαιρετικά απλό και εξαιρετικά επαναστατικό. Η εξουσία δεν μπορεί να συλλαμβάνει, να φυλακίζει και να εξαφανίζει ανθρώπους επειδή το αποφάσισε. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή. Το κράτος οφείλει να αιτιολογήσει. Η αυθαιρεσία τότε αποκτά όρια. Habeas Corpus Act 1679. 340 και πλέον χρόνια και μετά η λέξη αυθαιρεσία δεν εξαφανίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Παρακολουθήσεις με λογισμικά, αλγόριθμοι που ξέρουν περισσότερα για πολίτες από το ίδιο, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που γίνουν να αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα, σύνορα που γίνονται αυστηρότερα, κράτη που ζητούν εμπιστοσύνη ενώ δυσκολεύονται να δεχθούν έλεγχο και κάπου. Εκεί το Habeas Corpus παραμένει επίκαιρο, όχι ως ιστορικό γεγονός, αλλά σαν ερώτημα. Ποιος ελέγχει τελικά εκείνον που ασκεί εξουσία? Από τα δικαιώματα στις ισορροπίες ισχύως, το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία με νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Η Washington απαντά ότι πρόκειται για αμυντικές επιχειρήσεις κατά ναρκοθετήσεων και πυραυλικών θέσεων. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων δηλώνει ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες. Ιράνοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί με δηλώσεις ότι οι πρόσφατες έμεσες συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης ή αρχική συμφωνία. Περαιτέρω διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία, όπως μεταδίδει το Reuters. Και τελικά η σύγχρονη διπλωματία συχνά μοιάζει με παράδοξο. Βομβαρδίζω σήμερα, διαπραγματεύομαι αύριο, μιλώ για σταθερότητα μεθαύριο και την επομένη μπορεί να υπογράψει καμιά συμφωνία ειρήνης. Μεγάλες δυνάμεις επιμένουν πως αυτή είναι ρεαλιστική πολιτική. Και ο νης βέβαια που ζουν δίπλα στις συγκρούσεις την ονομάζουν διαφορετικά. Ανασφάλεια. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα καθώς κατατέθηκε το νέο πλαίσιο για μετανάστευση και άσυλο με γρηγορότερες διαδικασίες, προελέγχους, βιομετρικά στοιχεία, ταχύτερες επιστροφές στον απορριπτό. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και αδυναμίες. Και βέβαια η συζήτηση εδώ είναι σύνθετη. Ένα κράτος αναμφισβήτητα χρειάζεται σύνορο. Μια δημοκρατία χρειάζεται δικαιώματα. Βέβαια, η ισορροπία ανάμεσα στα δύο μπορεί να είναι και δύσκολη. Το πρόβλημα ξεκινά όταν κάθε αυστηροποίηση παρουσιάζεται ως λύση και κάθε ένσταση σαν αφέλεια. Γιατί τότε η πολιτική πάβει να λύνει ζητήματα και αρχίζει να παράγει στρατόπεδα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική πολιτική σκηνή μοιάζει να μετακινείται ξανά. Χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επισημοποίησε το κόμμα του και μαζί την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το όνομα που επέλεξε, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή Ελλάς, συμπυκνώνει όσα θέλει να συμβολεί.

0: χρησιμοποιήσει προκειμένου να απευθυνθεί στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο από τα αριστερά ως το κέντρο. Και βέβαια η ερώτηση δεν είναι αν επιστρέφει η πρώην πρωθυπουργή σπάνια από χώρο. Η ερώτηση είναι άλλη. Επιστρέφει για να ενώσει ένα κατακερματισμένο χώρο και να διεκδικήσει εκ νέου η ηγεμονία. Για το ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην κόμμα του κ. Τσίπρα, η εξίσωση είναι σχεδόν υπαξιακή. Κόμμα εξουσίας πριν λίγα χρόνια, κόμμα που παλεύει για πολιτική ταυτότητα και είσοδο στη Βουλή σήμερα. Στην πολιτική ο χρόνος κινείται γρήγορα. Τα κόμματα γερνούν με ρυθμούς startup και μέσα σε μια τετραετία μάλιστα. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει διαφορετικό κίνδυνο, όχι εξαφάνιση, αμφισβήτηση. Για δύο χρόνια επένδυσε στην ιδέα ότι μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης. Τώρα εμφανίζεται νέος παίκτης στον ίδιο χώρο και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί στην πολιτική οι μεγαλύτερες συγκρούσεις γίνονται συχνά ανάμεσα σε όσους διεκδικούν τους ίδιους ψηφοφόρους. Και σε αυτό το πολιτικό ζατρίκιο υπάρχει και μια μεταβλητή που λέγεται Μαρία Καριστιανού. Η πιθανότητα πολιτικής έκφρασης γύρω από το πρόσωπό της στηρίζεται λιγότερο σε κομματικούς μηχανισμούς και περισσότερο σε ηθικό κεφάλαιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια δείχνει κάτι. Η δυσπιστία προς το πολιτικό προσωπικό μεγαλώνει. Η αναζήτηση αντισυστημικών εντός και εκτός εισαγωγικών μορφών επίσης. Εδώ βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος για το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Όχι η ίδρυση ακόμη ενός κόμματος, αλλά η διαρκής παραγωγή θυμού. Γιατί όταν οι πολίτες θεωρούν ότι όλοι απέτυχαν, κάποια στιγμή ακούνε οποιονδήποτε υπόσχεται κάθαρση. Η ιστορία έχει δείξει ότι εκεί αρχίζουν συχνά οι εκπλήξεις. Και πάνω δεξιά του πολιτικού χάρτη αιωρείται ακόμα ένα ερώτημα. Αντώνης Σαμαράς θα μείνει παρατηρητής ή θα επιδιώξει νέα πολιτική παρέμβαση? Στην Ελλάδα οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια ιδιαίτερη συνήθεια, όπως είπα και προηγούμενος. Δεν αποχωρούν. Μένουν σαν υποσημείωση που ξαφνικά μπορεί να γίνει τίτλος. Κυρίες και κύριοι, αν επιχειρούσαμε να συνοψίσουμε τη σημερινή εικόνα, θα λέγαμε τα ακόλουθα. Η κυβέρνηση κρατά το προβάδισμα. Η αντιπολίτευση ανασυντάσσεται, νέα σχήματα εμφανίζονται, παλιοί πρωταγωνιστές επανέρχονται και βέβαια οι πολίτες παρακολουθούν. Με νομίζω όλο και λιγότερο ενθουσιασμό, με όλο και περισσότερη καχυποψία. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα, όχι η σύγκρουση. Η κόπωση. Μια μουσική ανάσα, επιστρέφω.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

άλλα. Γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Κυρίες και κύριοι, η Ήπειρος βρέθηκε ξανά μπροστά στον καθρέφτη της. Και ο καθρέφτης δεν ήταν ευγενικός. Και αναφέρομαι στον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής, όπου ακούστηκαν έργα, μελέτες, κόμβοι, βιολογικοί καθαρισμοί, οδικοί άξονες, τουρισμός, γαστρονομία, εν τέλει αναπτυξιακές πρόπτικες. Ακούστηκε και αισιοδοξία. Πολύ αισιοδοξία. Άλλωστε αυτό είναι δωρεάν. Οι υποδομές όχι. Και μετά ήρθαν οι αριθμοί. Η Ήπειρος παραμένει στις τελευταίες θέσεις της χώρας στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Από τις πιο φτωχές περιφέρειες στην Ελλάδα, από τις πιο αδύναμες στην Ευρώπη. Με γη παράγει, με ανθρώπους που φεύγουν, με χωριά που αδειάζουν. Ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχρημάνης είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το μέγεθος του ΑΕΠ, αποδίδοντας την εικόνα κυρίως σε κεντρικές πολιτικές και σε μια κοινωνία μισθοσυντήρητων. Υπάρχει αλήθεια σε αυτό. Υπάρχει όμως και μισή αλήθεια. Γιατί το πρόβλημα της Ήπειρου δεν είναι μόνο η μισθή. Είναι επίσης ότι μειώνεται ο πληθυσμός, γερνάει η κοινωνία, εγκαταλείπεται ο πρωτογενής τομέας, λείπουν παραγωγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με απλά λόγια, μια περιοχή, λέω εγώ, δεν πλουτίζει επειδή άνοιξε ένας ακόμη κυκλικός κόμβος. Οι κόμβοι διευκολύνουν μετακινήσεις, δεν δημιουργούν όμως από οικονομία. Η ανάπτυξη δεν μετριέται με κορδέλες εγκυνίων. Μετριέται, αποτυπώνεται από αν ένας νέος μένει ή φεύγει. Αυτό είναι το πιο σκληρό. Και η Ήπειρος χρόνια τώρα το χάνει. Ο Περιφερειάρχης, όπως είπε, ποντάρει πολλά στον Ε65, δηλαδή τον αυτοκινητόδρομο που θα ενώσει τη Θεσσαλία με την Εγνατία. Υποστηρίζει ότι οι εκατομμύρια επισκέπτες προς τη Θεσσαλία θα φέρουν μέρος της κίνησης στην Ήπειρο. Πιθανό, αλλά η τουριστική διέλευση δεν είναι αναπτυξιακό μοντέλο από μόνη της. Γιατί υπάρχει μια άβολη ερώτηση. Ο επισκέπτης που περνά μένει? Και αν μείνει, βρίσκει υποδομές, επενδύσεις, υπηρεσίες, καλά αμοιβόμενη εργασία ή απλώς φωτογραφίζει ένα φαράγγι, τρώει μια ατυρόπιτα και φεύγει. Δεν λέω, η τουριστική οικονομία είναι χρήσιμη. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού όχι. Η Ελλάδα το ξέρει. Η Ήπειρος αρχίζει να το μαθαίνει τώρα. Η αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρουσίασε άλλη εικόνα. Είπε: δρόμοι κακοσυντηρημένοι, καθυστερήσεις έργων, απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, εγκατάλειψη κτηνοτροφίας. Χίλιοι κτηνοτρόφοι αναφέρθηκε ότι εγκατέλειψαν μέσα σε ένα χρόνο τις επιχειρήσεις τους. Και αυτό το τελευταίο αξίζει προσοχή. Χίλιοι λιγότεροι άνθρωποι στην παραγωγή δεν είναι στατιστική, είναι οικογένειες, είναι χωριά. Είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κλείνουν. Είναι παιδιά που δεν επιστρέφουν. Ή παιδιά που δεν γεννιούνται. Και όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, μερικές φορές η ερήμωση δεν έρχεται με θόρυβο. Φτάνει σιωπηλά, σβήνει ένα φως σε ένα σπίτι. Μετά άλλο ένα, μετά κλείνει ένα σχολείο. Μετά λέμε δημογραφικό πρόβλημα. Σαν να εμφανίστηκε μόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία είχε και η αναφορά Καχρημάνης στις ελληνοποιήσεις γάλακτος. Ο Περιφερειάρχης εμφανίστηκε ξανά ως μοναχικός καβαλάρης απέναντι στο σύστημα. Μίλησε για νταλίκες γεμάτες εισαγόμενο γάλα, για ανεπαρκείς ελέγχους, για κτηνοτροφία που υποχωρεί. Και εδώ υπάρχει ένα παράδοξο ελληνικό τύπο. Όλοι καταγγέλουν ελληνοποίηση. Σχεδόν κανένας όμως δεν τις εξαλείφει σε τον καιρό. Ξέρουμε ότι υπάρχει, απλώς περιμένουμε. Η διαφορά είναι ότι ο καιρός δεν ψηφίζει νόμους. Στην ίδια συνεδρίαση επανήλθε το ναυάγιο του Πάρκου Υψηλής Έρευνας στα Γιάννενα. Έργο που παρουσιάστηκε ως μεγάλη τεχνολογική τομή, κατέληξε εκτός ταμείου ανάκαμψης, χάθηκαν δεκάδες εκατομμύρια και βέβαια η ευθύνη παραμένει διάχυτη. Και τώρα εμφανίζεται νέο αφήγημα. Η Τράπεζα Πειραιώς, οι αγροτικές υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υπόγειες συγκρούσεις συμφερόντων. Και
Και καθώς μιλάμε για ανάπτυξη, υπάρχει άλλη μια είδηση με μεγάλο βάθος. Ήπειρος μπαίνει ξανά στο επίκεντρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νέο παραταξικό. Περιορισμοί για ανεμογεννήτριες πάνω από τα 1200 μέτρα. Αυστηρότερο πλαίσιο για προστατευόμενες περιοχές. Και βέβαια η συζήτηση εδώ δεν είναι απλή. Θέλουμε πράσινη μετάβαση. Θέλουμε και βουνά. Θέλουμε ενέργεια. Θέλουμε ανέκυχτα τοπία. Και κάποια στιγμή οι επιθυμίες συγκρούονται. Η Ήπειρος βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη τεκτονική πλάκα, σε αυτό το ρήγμα, ανάμεσα σε άνεμο γεννήτρια και κορυφογραμμή, μεταξύ επένδυσης και οικοσυστήματος. Και το δύσκολο είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν επιχειρήματα. Τα Τζουμέρκα, η Τύμφη, η Πίνδος δεν είναι μόνο φυσικό περιβάλλον, είναι ταυτότητα. Το ερώτημα λοιπόν γίνεται βαθύτερο. Τι προστατεύεις όταν προστατεύεις ένα μόνο δέντρα και το μέλλον μιας περιοχής που ζει από τη μοναδικότητά της. Όμως πέρα από αυτό υπάρχει και ένα παράδοξο. Η Ελλάδα που επένδυσε γρήγορα στις ΣΑΠΕ, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, άφησε πίσω της το κρίσιμο κομμάτι της αποθήκευσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακό παράδοξο. Τελικά πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ποντίκη της μεσημεριανής ώρας, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά κορυφώνεται, οι τιμές στη χορηγική αγορά πέφτουν κατακόρυφα λόγω υπερπροσφοράς. Αντί η φθηνή αυτή η ενέργεια να αποθηκεύεται για χρήση αργότερα, σημαντικό μέρος της εξάγεται, καθώς η χώρα δεν διαθέτει ακόμα επαρκείς υποδομές μπαταριών μεγάλης κλίμακας. Το βράδυ όμως, όταν η ηλιακή παραγωγή μηδενίζεται και η ζήτηση αυξάνεται, η αγορά στρέφεται σε ακριβότερες πηγές όπως το φυσικό αέριο. Οι τιμές ανεβαίνουν και η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλό ενεργειακό κόστος παρά τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ζήτημα δεν είναι αν άλλες χώρες αξιοποιούν τις ευκαιρίες της αγοράς. Το ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα καθυστέρησε να ολοκληρώσει τον ενεργειακό σχεδιασμό της. Η παραγωγή φθηνής ενέργειας από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αποθήκευση, η πράσινη μετάβαση μένει μισή και οι καταναλωτές δύσκολα βλέπουν στους λογαριασμούς το όφελος που υποσχέθηκε. Και ξέχασα να σας πω ότι το βράδυ λοιπόν η Ελλάδα εισάγει ρεύμα από την Βουλγαρία. Δηλαδή αυτό που έδωσε με σχεδόν μηδαμινή τιμή το μεσημέρι στη Βουλγαρία, το εισάγει με τεράστια τιμή. Δηλαδή με τις τιμές του φυσικού αερίου και των άλλων ενεργειακών καυσίμων. Μεγάλη επιτυχία μας. Αλλά για να επανέλθω στο νομοσχέδιο για τη ΣΑΠΕ, η Ήπειρος μοιάζει να συμπυκνώνει ολόκληρη την Ελλάδα. Μεγάλη φυσική ομορφιά, μεγάλη οικονομική ισχύ, σχέδια ανάπτυξης, χρόνιες καθυστερήσεις, πολιτική αισιοδοξία, κοινωνική κόπωση. Δεν θα πάμε, Κώστα, σε δελτίο. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά οι πολίτες συνεχίζουν. Πληρώνουν ρεύμα, καύσιμα, ενοίκια, φροντιστήρια, δάνεια. Το ΑΕΠ είναι αριθμός. Η καθημερινότητα όχι. Και επειδή η Ήπειρος έχει μάθει να αντέχει, υπάρχει πάντα η τάση να θεωρεί την αντοχή αρετή. Μερικές φορές είναι. Κάποιες άλλες είναι απλώς συνήθεια στην έλλειψη. Οι κοινωνίες που συνηθίζουν την έλλειψη, αργά ή γρήγορα πάβουν να απαιτούν. Εκεί αρχίζει η πραγματική στασιμότητα. Στα Γιάννενα το θέμα γίνεται ακόμα πιο όρατο. Το Πανεπιστήμιο έχει αυξανόμενες κενές θέσεις. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής άφησε τμήματα με σοβαρά κενά. Και εδώ προκύπτει άλλη δύσκολη ερώτηση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπαίνουν αρκετοί οι φοιτητές ή ότι πολλά περιφερειακά τμήματα δυσκολεύονται να πείσουν ένα νέο να μετακομίσει, να μείνει και να επενδύσει στο μέλλον του εκεί. Γιατί το Πανεπιστήμιο δεν ανταγωνίζεται μόνο άλλα ιδρύματα, ανταγωνίζεται την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το εξωτερικό, την αβεβαίωτα. Και σε αυτές τις συνθήκες
συχνά η Ήπειρος χάνει νέους. Το έχουμε συνηθίσει τόσο που σχεδόν έπαψε να σοκάρει. Νέοι φεύγουν για σπουδές, μετά για δουλειά και στη συνέχεια για ζωή. Κάποιοι επιστρέφουν τα Χριστούγεννα. Η περιφέρεια ζει και από επιστροφές εορτών. Παράδοξο, αλλά αληθινό. Από την εκπαίδευση στην αυτοδιοίκηση. Ο νέος κώδικας Δήμων παρουσιάζεται ως μεγάλη μεταρρύθμιση. Εξυγχρονισμός, ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία. Στην Ελλάδα κάθε τρίτη μεταρρύθμιση υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία και κάθε τέταρτη δημιουργείται νέα. Οι Δήμοι ανησυχούν. Προϋπολογισμοί νωρίτερα, νέοι κανόνες, πιθανές προώρες εκλογές, νέες παρατάξεις μέσα στη θητεία. Με απλά λόγια, σταθερότητα ζητείτε, πειραματισμοί προσφέρονται. Η ΠΕΔ Ήπειρου, δηλαδή η Ένωση των Δήμων της Ήπειρου, έθεσε ουσιαστικό ζήτημα. Πώς απαιτεί το κράτος από μικρούς υποστελεχωμένους Δήμους να λειτουργούν σαν μεγάλες οργανωμένες υπηρεσίες όταν δεν έχουν προσωπικό? Προφανώς απάντηση δεν δόθηκε. Συμβαίνει συχνά. Το κράτος ζητά, οι κυβερνήσεις για να είμαστε ακριβέστεροι, ζητά επιδόσεις σε ευρωπαϊκού επίπεδου με εργαλεία ελληνικής έλλειψης. Στα Γιάννα επιστρέφει και η υπόθεση του φωτισμού LED εργοετών. Προσφυγές, διαφωνίες, δικαστικές εκκρεμότητες, αποζημιώσεις. Η πόλη περιμένει ενεργειακή αναβάθμιση και βρέθηκε σε πολυετή σύγκρουση. Υπάρχει μια ηρωνία εδώ. Όσοι κατήγγυλαν τη σύμβαση σήμερα καλούνται να διαχειριστούν το αποτέλεσμα. Η πολιτική μερικές φορές μοιάζει με boomerang. Επιστρέφει. Το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος είχε δίκιο το 21 όταν εγέρθηκε το ζήτημα. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει το κόστος το 26. Και συνήθως η απάντηση είναι γνωστή. Οι πολίτες, άμεσα ή έμεσα. Οι πολίτες πληρώνουν καθυστερήσεις, προσφυγές, λάθη. Πληρώνουν και σωστές αποφάσεις που άργησαν.

0: Λοιπόν, για 24η συνεχή χρονιά ο παραλιακός πεζόδρομος της Πρέβεζας θα πλημμυρίσει με ήχους jazz, blues και world music. Και συγκεκριμένα, από τις 29 ως τις 31 Μαΐου το Πρέβεζα Jazz Festival επιστρέφει, επιβεβαιώνοντας το τίτλο ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ραντεβού της Μεσογείου, διατηρώντας πάντα το χαρακτήρα της ελεύθερης εισόδου για το κοινό. Είναι η έναρξη ενός μεγάλου κύκλου εξαιρετικών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος εκεί στην υπέροχη παραλία της πόλης και στο εσωτερικό, στα ιδιαίτερα καλδερίμια του Δήμου της πόλης. Και το φετινό είναι ένα ταξίδι σε 6 χώρες. Μην τα λέω εγώ όμως, θα μας τα πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Λεωνίδας Αργυρός, που προφανώς έχει μεγάλη συμμετοχή στην οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Καλημέρα κύριε Αργυρέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι για άλλη μια φορά στο ραδιόφωνο σας. Καλημερίζω και όλους τους ακροατές σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε για τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο απολαμβάνουμε. Λοιπόν, για πείτε μας, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Jazz Festival και να φτάσουμε στο βάθος των εκδηλώσεων που θαρώ ότι είναι, φτάνουν μέχρι, εκτείνονται μέχρι το Σεπτέμβριο, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, το Jazz Festival δεν είναι πια μια μουσική εκδήλωση, είναι ένας καταξιωσμένος θεσμός, ένα πολιτιστικό ορόσημο που συνήθως ανοίγει και τις θερινές εκδηλώσεις. Φέτος γίνεται, να μην ξεχάσουμε ότι συμμετέχει οπωσδήποτε και η περιφέρεια και παίζει έναν σημαντικότατο ρόλο. Να δώσω τα συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Οργανωτική Επιτροπή και στο Προεδρείο του Πρέβεζα Jazz Festival. Όπως είπατε, είναι μια τεράστια ευκαιρία για εξωστρέφεια. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία αδελφοποίησης με την Περούτζα στην Ιταλία για να λάβουμε γνώση και πλεονεκτήματα από το παγκοσμίου φήμης, ίσως το μεγαλύτερο jazz festival στον κόσμο, το Umbria Jazz Festival. Και τουριστική προβολή φυσικά της πόλης σε ένα τεράστιο και καταξιωμένο κοινό όπως αυτό των μουσικόφιλων. Και πάνω σε αυτό λοιπόν στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική εξωστρέφειας. Πολιτισμός και τουρισμός είναι έννοιες αλληλένδετες και είναι και η βαριά βιομηχανία της περιοχής μας. Οπότε νομίζω ότι το Jazz Festival συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπατε, είναι η αρχή.
0: Η αρχή των εκδηλώσεων,
1: ναι. Ναι. Έπεται
0: και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από τις 29 έως τις 31 Μαΐου, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα στο κέντρο της πόλης, πάντα έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι με δωρεάν, χωρίς αντίτιμο, όλα προσβάσιμα στο κοινό, και αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται μια πόλη, να γεμίσει με μουσικές, με τη μαγεία της μουσικής και να συναρπάσει και τους τουρίστες που από ό,τι ξέρετε είναι ήδη πολλοί. Η Δημοτική Λιμενική Μαρίνα και οι μαρίνες της πόλης οι ιδιωτικές είναι σχεδόν γεμάτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά λοιπόν, όπως σας είπα, ναι, πείτε μου.
0: Να πούμε ότι αυτός ο κύκλος κλείνει με τη συναυλία της Ελένης Σαλιγόπουλου, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι και μια ιδιαιτερότητα του Jazz Festival, ότι δεν παραμένει κλειστό μόνο σε καλλιτέχνες της jazz, αλλά προσπαθεί να γνωρίσει τη μουσική και να κάνει να χαρούν όλο τον κόσμο που θα ήθελε να επισκεφτεί την παραλία της Πρέβεζας.
0: Λοιπόν, μετά κύριε Αργυρέ, τι ακολουθεί? Προφανώς επειδή ξέρω ότι είστε σε μετακίνηση και δεν έχετε μπροστά στα προγράμματα και είναι αδύνατο να θυμηθείτε τους εκδηλώσεις.
1: Ναι, είναι μεγάλα προγράμματα. Είναι μεγάλα προγράμματα. Το πρόγραμμα του Δήμου θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, θα αποσταλεί και σε όλα τα μέσα, οπότε θα το έχετε και σε ηλεκτρονική μορφή μπροστά σας. Ακολουθεί το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και αυτό με αύξοντα ρυθμό, ακριβώς όπως θα έπρεπε να γίνονται οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Μετά φυσικά ακολουθεί η Ήπειρος Περήφανη Πατρίδα, μια πολύ πολύ μεγάλη διοργάνωση του Δήμου και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, η οποία δίνει έμφαση στην ιστορική ταυτότητά μας. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο στην πλατεία, την κεντρική της πόλης. Σας προσκαλώ και εσάς να το παρακολουθήσετε. Και κατόπιν είναι τα μεγάλα φεστιβάλ, το φεστιβάλ ηχοχρώματα, από τα ηχοχρώματα τα Μαϊστράλια, και το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ, και φυσικά άλλη μια πληθώρα από εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, με την ευκαιρία, με την δυνατότητα που έχει ο Δήμος να διαθέτει πολύ πολύ σπουδαία μέρη όπου μπορούν να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, και από ό,τι αντιλαμβάνεστε αναφέρομαι στα αρχαία θέατρα της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής. Θα υπάρξει οπωσδήποτε μια πληθώρα από δραστηριότητες, τις οποίες οι ακροατές σας θα μπορούν να τις δουν εύκολα την επόμενη εβδομάδα στα ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του προγράμματος του Δήμου.
0: Και προφανώς εμείς θα τα αναφέρουμε, γιατί όντως οι εκδηλώσεις σας είναι εξαιρετικές και προφανώς πολυπληθείς, θεματικές, και αφορούν όλους τους ανθρώπους που είτε μένουν είτε φτάνουν στην Πρέβεζα. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, στη γιορτή της Αρδέλας, που κάθε χρόνο σχεδόν κλείνει. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις μετά, αλλά σχεδόν κλείνει στο τέλος του Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, με τη γιορτή της Αρδέλας και με εξαιρετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς εκεί στην περίοδο των ακτίων, και όπως μιλήσαμε και το ξέρετε ήδη, θα γίνει και ένα πολύ μεγάλο ρεμπέτικο φεστιβάλ ακριβώς εκείνες τις ημέρες, και σας προσκαλώ και εσάς προσωπικά να έρθετε να το δείτε.
0: Θα έρθουμε και ενδεχομένως και με παρουσία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε καλό ταξίδι. Τους χαιρετισμούς μου στο Δήμαρχο και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ωραία, σας χαιρετώ και εγώ. Πολλές ευχές για μια όμορφη μέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Αργυρέ.

στην κατακλείδα θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν εποχές που η πολιτική αλλάζει επειδή εμφανίζονται νέες ιδέες. Υπάρχουν και άλλες που αλλάζει επειδή οι πολίτες κουράστηκαν από τις παλιές. Η Ελλάδα μοιάζει να βρίσκεται περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει οργανωμένα, με νέο φορέα, νέο αφήγημα ή τουλάχιστον με προσπάθεια νέου αφήγηματος. Πρώην πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, όπως είπα και πρωτήτερα, έχουν μια ιδιότητα. Δύσκολα αποσύρονται και κάποια στιγμή επανεμφανίζονται. Το θέμα δεν είναι αν ο κ. Τσίπρας μπορεί να πάρει ποσοστά. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει ότι εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό από το παρελθόν του, που ο ίδιος άλλωστε ασκεί κριτική. Και εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες, γιατί η πολιτική συγχωρεί ξανά και πολλές φορές τα πράγματα ξεχνούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε και πριν, βρίσκεται μπροστά ίσως στη δυσκολότερη φάση του, όχι επειδή έχασε τις εκλογές, τα κόμματα χάνουν. Επειδή κινδυνεύει να χάσει λόγο ύπαρξης. Και όταν ένα κόμμα αναζητά ταυτότητα, ενώ πρώην αρχηγός επιστρέφει, η πίεση γίνεται υπαρξιακή. Κάποτε κυβερνούσε, σήμερα μετρά διαρροές. Η πολιτική είναι γρήγορη και πάντα σκληρή. Το Πασόκ έχει άλλο άγχος. Μην ξυπνήσει ένα πρωί και διαπιστώσει ότι η δεύτερη θέση που προσπαθούσε χρόνια να σταθεροποιήσει ξανανοίγει ως πεδίο μάχης. Γιατί η κέντρο αριστερά στην Ελλάδα θυμίζει συχνά πολυκατοικία με πολλούς διαχειριστές και λίγους ενίκους. Και μετά υπάρχει η Μαρία Καριστιανού. Εδώ η εξίσωση αλλάζει, γιατί η απήχησή της δεν ξεκίνησε από κομματικούς μηχανισμούς, αλλά από κοινωνικό τραύμα, από οργή, από αίσθηση αδικίας. Αυτά έχουν άλλη βαρύτητα. Η πολιτική εμπειρία αποκτά αξία. Η ηθική νομιμοποίηση επίσης. Κάποιες φορές περισσότερο. Θα διεκδικήσει πολίτες που δεν αυτοτοποθετούνται εύκολα σε αριστερά ή δεξιά. Αυτό είναι ιδιαίτερο, γιατί η ψήφος διαμαρτυρίας δεν έχει πάντα ιδεολογία, αλλά θυμό. Και η κύτταρα της Νέας Δημοκρατίας επικρατεί αναμονή. Κόμματα υπάρχουν, παρουσίες υπάρχουν, σταθερή ηγεμονία αναζητείται. Εκεί ο χώρος κινείται κυρίως με ζητήματα ταυτότητας, εθνικά θέματα, μεταναστευτικό, κοινωνικά θέματα. Παραμένει κατακερματισμένος. Και κάπου στο βάθος ακούγεται ξανά και το όνομα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν χρειάζεται να κάνει ανακοίνωση για να συζητηθεί. Στην πολιτική μας κοινή πιθανότητα αρκεί πολλές φορές. Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι η αρχηγή, αλλά οι πολίτες. Και οι μετρήσεις δείχνουν κόπωση, δυσπιστία, μικρότερη πίστη ότι κάτι θα άλλαξει. Αυτό είναι σοβαρότερο από μια δημοσκοπική πτώση, γιατί οι δημοκρατίες δυσκολεύονται όταν οι πολίτες πάβουν να ελπίζουν και να περιμένουν. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, στην Άρτα καταγράφονται νέα περιστατικά με φόλεσα αδέσποτα. Σκύλοι, γάτες, νεκρά ζώα, ύποπτες δηλητηριάσεις. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σκοτεινό στα δηλητηριασμένα δολώματα. Δεν είναι μόνο βία απέναντι στα ζώα, είναι δήλωση κοινωνικής σκληρότητας. Μιας βίας που γίνεται κρυφά, χωρίς αντίλογο, δίχως πρόσωπο. Κλείνοντας, σήμερα ίσως αξίζει μια συνολική εικόνα. Διεθνείς εντάσεις, εύθραυστες εκεχηρίες, μεταναστευτικά νομοσχέδια, πολιτικές επιστροφές, νέα κόμματα, φτωχές περιφέρειες, νέοι που φεύγουν, κτηνοτρόφοι που εγκαταλείπουν, πανεπιστήμια με κενές θέσεις, έργα που καθυστερούν, ανάπτυξη που υπόσχεται, κοινωνίες που κουράζονται. Και όλα αυτά χρειάζονται αντοχή. Αντοχή που γίνεται δύναμη. Μερικές φορές όμως αυτό γίνεται συνήθεια. Συνήθεια στην έλλειψη. Η διαφορά είναι κρίσιμη. Και ίσως εκεί τελικά κρίνεται το μέλλον. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Τελειώνει το Πάρ' το αλλιώς. Στον ήχο ο Κώστας Σολωμός και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Καλή σας μέρα. Εσάβριο τα σπουδαία. Γεια σας.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σοί περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή. Και όλα θα πάνε καλά.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλωδία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή erteco.gr. Στον ήχο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και... όχι, έκανα ένα λάθος, δεν πειράζει. Στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, πολύ την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και μπορείτε να στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninopapakiert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook,

και Instagram, πληκτρολογώντας RT Ioannina. Με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 693-00-78-234. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας και τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ για σας, όπως το κάνετε όλες αυτές τις ημέρες. Σας το έχω ξαναπεί ότι το καλύτερο ρεπορτάζ το κάνετε εσείς εκεί έξω. Άρα θέλω τα μηνύματά σας. Και πάμε σε ένα πρώτο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με την πλούσια θεματολογία που έχουμε σήμερα.

να ξεκινήσουμε λίγο με την πολιτική επικαιρότητα, μιας και χθες παρουσίασε το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται πως επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Μετά τη φθορά και τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το κόμμα που παρουσιάστηκε με το όνομα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και δίνει έμφαση σε μια νέα αρχή για την αριστερά. Πολιτικά, το εγχείρημα έχει τρία βασικά στοιχήματα. Σύμφωνα και με αυτά που δήλωσε ο ίδιος εχθές, να επανασπυρώσει το προοδευτικό χώρο. Ο Τσίπρας εξακολουθεί να έχει αναγνωρισιμότητα, την κυβερνητική εμπειρία αλλά και το προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο. Προσπαθεί να εμφανιστεί πιο όριμος και πιο θεσμικός από την περίοδο του 2015-2019. Δεύτερον, θέλει να πει ότι πρόκειται για κάτι πραγματικά νέο. Αυτό είναι ίσως και το δυσκολότερο. Αν ο κόσμος δει παλιό ΣΥΡΙΖΑ με νέο λογότυπο, το εγχείρημα θα έχει ένα ταβάνι. Αν όμως φέρει νέα πρόσωπα, πιο καθαρό πρόγραμμα και λιγότερο σε κομματικό χάος, μπορεί να αποκτήσει και μια δυναμική. Τρίτον, να εκφράσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση χωρίς να τορμάζει το κέντρο. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να στοχεύει σε ένα πιο πλατή ακροατήριο από τον παραδοσιακό αριστερό χώρο, με έμφαση σε κοινωνικό κράτος, ακρίβεια και δημοκρατικούς θεσμούς. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και σοβαρές αδυναμίες. Το μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων δεν έχει ξεχάσει την περίοδο των μνημονίων και του 2015. Υπάρχει κόπωση από τις συνεχείς αναδιατάξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και ο ανταγωνισμός με το Πασόκ για το ίδιο πολιτικό χώρο θα είναι σκληρός. Συνολικά, η κίνηση έχει πολιτικό ενδιαφέρον και πιθανότητα να επηρεάσει όλο το σκηνικό της αντιπολίτευσης. Το αν θα εξελιχθεί σε πραγματικό ρεύμα εξουσίας ή σε ένα ακόμα προσωκεντρικό φορέα θα κριθεί κυρίως από τα πρόσωπα που θα ακολουθήσουν το κόμμα του, το πρόγραμμα και αν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι κάνει κάποια ουσιαστική πολιτική αυτοκριτική.

0: Πάμε όμως και στα δικά μας εδώ στην Ήπειρο. Στον απολογισμό της δράσης της Περιφερειακής Αρχής για το 2025 προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης χθες το μεσημέρι, παρουσιάζοντας το σύνολο των έργων και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Όπως ανέφερε η Περιφέρεια, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών, αντιπλημμυρικής προστασίας, τουρισμού, πολιτισμού και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλους τους νομούς της Ηπείρου. Ο κ. Καχρημάνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε οδικά έργα, κυκλικούς κόμβους, αδριευτικά έργα, βιολογικούς καθαρισμούς και αθλητικές υποδομές, ενώ υποστήριξε ότι η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της ηπειρωτικής γαστρονομίας συνδέεται πλέον άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στην πρόοδο μεγάλων έργων, όπως η είσοδος της Ιγουμενίτσας, η παράκαμψη της αρχαίας Νικόπολης, οι παρεμβάσεις στο ιστορικό Σούλ και οι σχεδιασμοί για το πανηπειρωτικό κλειστό γυμναστήριο, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια αξιοποίησε κάθε διαθέσιμο και χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των υποδομών και της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική που δέχεται η Περιφερειακή Αρχή για την αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα της περιοχής είναι διαχρονικά και σύνθετα, αλλά εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων και των νέων επενδύσεων θα δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια. Πριν περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις που βγήκαν μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν ο απολογισμός και ήταν και η Οικονομική Επιτροπή, πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και τη δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης.
1: Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα με συνολική δαπάνη περίπου 20 εκατομμύρια, 17 στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Πρόκειται για έργα που εκτελούνται από τους στους το Ευλούρου Αράχθου, Κερασόνα, Παναγιά, Λάμαρη, Μπόιδα Μαυρή, Γραμμενίτσα, Βλαχέρνα, Περάνθη και στο Μέσο Ρου Καλαμά. Μέσω των έργων αυτών έχουν ήδη συνδεθεί με το δίκτυο η φωτοβολταϊκή σταθμή των Αντλιοστοσίων, το ΕΒΑ Χέροντα και Παιδιάδος Παραμυθιάς, ενώ έτοιμος είναι και ο σταθμός Κερασόνα Παναγιάς. Εργαστήκαμε συστηματικά και αποτελεσματικά για την περιφρούρηση του ζωικού κεφαλαίου από ζωονόσους και του φυτικού κεφαλαίου από άλλες ασθένειες. Επενδύκαμε άμεσα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Συνεχίσαμε τις διαδικασίες για την πιστοποίηση ως ΠΟΠ της Σαρδέλας και της Γαρίδας του Αμβρακικού. Συνεχίσαμε το επιτυχημένο πρόγραμμα προβολής των τοπικών ηπειρωτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και του εσωτερικού. Αρχίσαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δήμο Ιωνιτών επιχειρηματίες την οργάνωση της ηπειρωτικής γαστρονομίας, πρωτοβουλία που ήδη επεκτάθηκε και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Η σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό ήταν μια στρατηγική επιταγή και επιλογή της περιφέρειας Ηπείρου που έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Ο τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Ήπειρο και σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και στη συμμετοχή της περιφέρειας ως φορέας ομπρέλα των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού. Συνεχίζουμε το δρόμο πηγάδια πλάκα. Οριμάσαμε τις μελέτες για τη διπλή γεφύρωση και ήδη έχουμε ανάδοχο στην Άρτα. Προχωράει παρά τα προβλήματα το έργο της εισόδου της Ιγουμενίτσας. Τελειώσαμε με τις απολωτριώσεις, με όλα. Προχωράμε τις μελέτες περίπου στα 15 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για τα ιαματικά λωτράκα βασίλων Πιξαριάς και Αμαράντου. Στον τομέα πολιτισμού προχωρήσαμε την ανακατασκευή του ΙΜΑΡΕΤ. Ολοκληρώσαμε τη συντήρηση της αλφα φάσης στο Μέκιο οικοτροφείο, υλοποιήσαμε πάρα πολλά έργα σε θρησκευτικά μνημεία, ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την αποκατάσταση για μένα το πιο μεγάλο μνημείο στην Ήπειρο της παρηγορήτσας της Άρτας που θα εκτελεστεί μέσω του ΒΑ Άρτας. Είναι σε εξέλιξη εργασίες για το ιστορικό σούλι που θα γίνουν μέσω τους όχι σουλίου. Στηρίξαμε πολλές και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στον τομέα του περιβάλλοντος ολοκληρώνονται τα περισσότερα έργα βιολογικών καθαρισμών στο παράκτιο μέτωπο. Υπήρχαν προβλήματα με τις μελέτες που είχαν εκπονηθεί το 2015, αλλά με επιμονή και υπομονή φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Προχώρησαν τα έργα αποχέτησης βιολογικού καθαρισμού στην Κόνιτσα και στην Αρίστη, τα οποία παραδίδονται και ήδη, παρά τις προσφυγές, ξεκινάμε να τελειώσουμε το έργο στο Μικρό Πάπινγκο. Στην επιχειρηματικότητα είναι ενταγμένα ή υλοποιούνται στους αναπτυξιακούς νόμους 518 μικρά ή μεσαία αναπτυξιακά σχέδια, ενώ στη διάρκεια του 25 ολοκληρώθηκαν 37. Με την αναθεώρηση του προγράμματος Ήπειρος εντάξαμε δράση για την τοποθέτηση αντλιών θερμότητας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων ώστε να αμβληθεί το πρόβλημα της εθαλομίχλης. Οργανώσαμε για τη μεταφορά με ασφάλεια 10.452 μαθητών στα σχολεία τους. Εκτός από τα έργα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά τη σχέση υπηρεσιών με τους πολίτες. Νομίζω ότι είμαστε από τους λίγους φορείς που ο κάθε πολίτης έχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του, είτε διαζώσεις είτε ηλεκτρονικά. Το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστα παράπονα επιβεβαιώνει και τον βαθμό αντιμετώπισης ενημέρωσης και επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν. Είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθούν και σήμερα ορισμένες κατέστημο αναφορές, όπως τα έργα γίνονται για τους εργολάβους, ότι η Ήπειρος βρίσκεται στον πάτο της ανάπτυξης κλπ. Στον πρώτο ισχυρισμό την απάντηση τη δίνει ο κόσμος που χρησιμοποιεί τα έργα όταν ολοκληρώνονται. Υπάρχουν έργα σταθμοί για την Ήπειρο που αρχικά αυτές οι ολόκληρες περιοχές βγήκαν από την απομόνωση, το περιβάλλον προστατεύτηκε όχι με ευχολόγια αλλά με πράξεις, η οδική ασφάλεια βελτιώθηκε. Όσο για το ΑΕΠ, δεν είμαστε ούτε εμείς ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι για το ύψος του. Αλλά αυτό είναι της εθνικής οικονομίας. Κανένας όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει βελτίωση και άνοδος, η οποία θα επιταχυνθεί με την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων, την αύξηση της παραγωγικής δομής της Ηπείρου, τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Σε ό,τι μας αφορά ως περιφέρεια, εξαντλούμε κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα. Δεν έχουμε αφήσει κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο χωρίς να το υπεραξιοποιήσουμε. Δεν χάσαμε καμιά ευκαιρία. Όμως το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της αυτοδιοίκησης. Η Ήπειρος είναι μια περιφέρεια που για πολλές δεκαετίες ήταν απομονωμένη από την υπόλοιπη χώρα και τώρα τρέχει να καλύψει το κενό που υπήρχε σε υποδομές, επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό. Ήταν και εξακολουθεί να είναι όμως και μια περιφέρεια της οποίας οι κάτοικοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μισθοσυντήρητοι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό θα αλλάξει και τα επόμενα χρόνια η Ήπειρος θα αναπτύσσεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς.
0: Συνεχίσουμε στις ειδήσεις που βγήκαν εχθές από αυτή την πολύ ωραία και μεγάλη συνεδρίαση της του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ηπείρου εχθές. Πάμε λίγο στις αποζημιώσεις και στα έργα αποκατάστασης μετά τις φυσικές καταστροφές στην Άρτα. Στις παρεμβάσεις που έγιναν μετά τις πλημμύρες το Νοέμβριο του 2025 και τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου, στάθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας για το 2025, όπως ανέφερε. Μετά τις πλημμύρες, οι τεχνικές υπηρεσίες κατέγραψαν άμεσα τις σημειές και προχώρησαν σε προτάσεις έργων συνολικού ύψους 33,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 16 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν αποκαταστάσεις και βελτιώσεις του οδικού δικτύου και τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ αντιπλημμυρικά έργα. Αναφερόμενο στη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου 2025, ο κ. Ψαθάς σημείωσε ότι συγκροτήθηκε Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, η οποία κατέγραψε τις ζημιές στις περιοχές της Παντάνασας, των Αγιατών, του Αμοτόπου και της Καμπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατατέθηκαν 78 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 12 αφορούσαν επιχειρήσεις με εκτιμόμενες ζημιές 361.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες ήταν 66, σχετίζονται με γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμό και περιφράξεις που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Περάσουμε σε άλλο ένα θέμα, στο φράγμα Κομποτίου, στους νέους κόμβους αλλά και στο διοικητήριο στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας της Σάρτας. Ειδικότερα στον τομέα των υποδομών, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάρτας συνέχισε ο κ. Βασίλης Ψαθάς, ανακοίνωσε ότι η Περιφερειακή Ενότητα υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης ύψους 74,5 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο Φράγμα Κομποτίου και αδρευτικά έργα, το οποίο χαρακτηρίζει κομβική σημασία για τον αγροτικό πληθυσμό των Δήμων Νικολάου Σκουφά και του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Παράλληλα, όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για 4 νέους κόμβους σε σημεία με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και συγκεκριμένα στον Άγιο Σπυρίδωνα, την Ανέζα, τη Γαβριά και τους Κωστακιούς. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για επένδυση των διορυγών Δέλτα 3 του ΑΕΒ Αράχθου και Δέλτα 5 του ΑΕΒ Λούρου. Ο κ. Ψαθάς σημείωσε ακόμη ότι το νέο διοικητήριο της Σάρτας βρίσκεται πλέον στην τελική φάση των μελετών, ένα βήμα πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτιστική κληρονομιά, με τον Αντιπεριφερειάρχη να αναφέρει ότι έχει υλοποιηθεί περίπου το 70% των εργασιών αναστήλωσης του ΙΜΑΡΕΤ, ενώ εντάχθηκαν σε πρόγραμμα συντήρησης και άλλα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Σημαντικό μέρος του απολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας αφιερώθηκε στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εσπεροδοειδών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς ανέφερε ότι οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του ακανθών διαλευρώδη εντόμου που έχει πλήξει τις καλλιέργειες της περιοχής. Όπως είπε, το Μάιο του 2026 εστάλει νέα επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αίτημα τη στήριξη των καλλιεργητών λόγω του υψηλού κόστους από την αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων. Παρουσιάζοντας στοιχεία για την παραγωγή, ο κ. Ψαθάς ανέφερε ότι στην Άρτα καταγράφηκαν 55.000 τόνοι πορτοκαλιών, εκ των οποίων οι 15.000 οδηγήθηκαν σε εξαγωγές και οι 40.000 στην εσωτερική αγορά, ενώ υπήρξε καρπόπτωση 15.000 τόνων. Στα μανταρίνια η παραγωγή έφτασε τους 45.000 τόνους, με 17.000 τόνους σε εξαγωγές και 28.000 τόνους σε εσωτερική διάθεση. Ενώ οι απώλειες από την καρπόπτωση ανήλθαν σε 17.000 τόνους. Για το κτηνίδιο καταγράφηκε παραγωγή 45.000 τόνων και 40.000 τόνους να εξάγονται. Πολύ σημαντικό.

Για την ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τουρισμό της Πρέβεζας έκανε λόγο και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας για το 2025. Όπως ανέφερε, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αύξηση των επισκεπτών, διανυκτερεύσεων και τουριστικού κύκλου εργασιών, με τον τζίρο των καταλυμάτων να εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια ευρώ το 2025, έναντι περίπου 56 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Ο κύριος Ιωάννου απέδωσε την εικόνα αυτή στη στοχευμένη τουριστική προβολή της περιοχής και στη συμμετοχή της περιφέρειας Ηπείρου σε μεγάλες διεθνές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό, και παράλληλα σημείωσε ότι καταγράφεται επέκταση της τουριστικής περιόδου με την Πρέβεζα να προσεκεί επισκέπτες και εκτός της θερινής αιχμής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων μέσω του αεροδρομίου του Ακτίου, που όπως είπε συνέβαλαν στην αύξηση των αυξήσεων αλλά και του οδικού τουρισμού στην περιοχή. Στον ίδιο άξονα εντάσσονται και οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σύμφωνα με τον απολογισμό, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ αδειοδότησης για το καταδυτικό πάρκο Πάργας και η περιφέρεια αναζητά πλέον χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μελέτη αδειοδότησης και για δεύτερο καταδυτικό πάρκο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μύτικα Πρέβεζας, με τις απαιτούμενες εγκρίσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε ο κύριος Στράτος Ιωάννου, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, δίνοντας νέα δυναμική στον καταδυτικό, πολιτιστικό και γαστρονομικό τουρισμό. Επίσης, ο κύριος Ιωάννου αναφέρθηκε στην προστασία και την ανάδειξη των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων του Αβρακικού, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας για το 2025. Όπως ανέφερε, υποβλήθηκε πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Ελίας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 για έργα αποκατάστασης και προστασίας των λιμνοθαλασσών της περιοχής. Η πρόταση περιελάμβανε τεχνικά έργα, επιστημονική παρακολούθηση, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και αρχαιολογικές εργασίες, με στόχο, όπως σημείωσε, τη διατήρηση ενός πολύτιμου φυσικού κεφαλαίου για την περιοχή. Παράλληλα, συνέχισε και το πρόγραμμα παρακολούθησης του τοξικού φυτοπλακτού στον Αβρακικό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν 49 δειγματοληψίες νερού, ενώ υπογράφει νέα σύμβαση για την περίοδο 2025-2026. Παράλληλα, ο κύριος Ιωάννου ανακοίνωσε ότι οι φάκελοι για την καταχώρηση της γαρίδας του Αμβρακικού και της σαρδέλας του Αμβρακικού ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης διαβιβάστηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τον έλεγχο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια ευρωπαϊκής κατοχήρωσης ελληνικών αλιευμάτων, που χαρακτηρίζονται για την εξέλιξη σημαντική για την ενίσχυση της ταυτότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων του Αβρακικού.

0: Ιωάννινα.
1: Συνεχίζουμε εδώ στο πρωινό ραντάρ μαζί σας. Όπως σας είπαμε, στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα που απασχόλησαν την πολύ αιρή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ηπείρου. Θα παραμείνουμε ακόμα στο θέμα θα παραμείνουμε μάλλον στην περιφέρεια της Πρέβεζας και πάμε να πούμε δύο λόγια για την πορεία του έργου της νέας εισόδου της Πρέβεζας και της παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, όπου αναφέρθηκε αναλυτικά ο Περιφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας για το 2025. Όπως ανέφερε, το έργο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και προβλέπει νέα είσοδο τριών λωρίδων προς την πόλη, ενώ έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία ο κόμβος του Μουσείου Νικόπολης και ο κόμβος Μονολιθίου. Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι η απομάκρυση του δρόμου που διέρχεται μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενοποίηση της Νικόπολης και την υποψηφιότητά της στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη καταθέσει το πρώτο φάκελο αξιολόγησης στον Διεθνή Οργανισμό. Στην ένταξη των 3.096.000 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πρέβεζας, ανακοίνωσε πάλι ο κ. Στράτος Ιωάννου στο πλαίσιο του απολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας για το 2025. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά, ενώ σε συνδυασμό με τα 845.000 ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για ανακαίνιση και εξυγχρονισμό, προωθείται συνολική βελτίωση των υποδομών του. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Ήπειρος εντάχθηκε και η προμήθεια 15 νέων ασθενοφόρων. Από αυτά ένα θα διατεθεί στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, ένα ΑΚΕ, άλλο ένα στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου και δύο στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, που καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή και τις αυξημένες ανάγκες των διακομιδών. Σε εξέλιξη βρίσκονται και έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό και των 4 του ΕΒ του νομού της Πρέβεζας, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου στον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας για το 2025. Τα έργα αφορούν παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια άδρευσης, εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άδρευσης, καθώς και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, οι παρεμβάσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα των εργαζομένων άδρευσης, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και περιορίζοντας τη σπατάλη του νερού μέσω καλύτερης διαχείρισης.

Στην αξιοποίηση του κάστρου Αγίου Ανδρέα αναφέρθηκε πάλι ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, χαρακτηρίζοντας το έργο ένα από τα πιο σημαντικά ότερα που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης πελετών και δημοπράτησης, προχωρά πλέον η κατασκευή του νέου δικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας εντός του ιστορικού χώρου. Σύμφωνα με τον κύριο Ιωάννου, το έργο περιλαμβάνει παράλληλα και τη δημιουργία των πολιτιστικών χώρων ανοιχτών στην κοινωνία, με στόχο, όπως είπε, να συνδυαστεί η λειτουργικότητα με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Όπως υποστήριξε, το κάστρο του Αγίου Ανδρέα παρέμεινε για χρόνια αναξιοποιητό και η νέα παρέμβαση δίνει νέα προοπτική σε ένα ιστορικό χώρο της πόλης. Στην ανάκληση συγκεκριμένων πατρίδων κατεψυγμένου γλάφκου και ξυφία, προχώρησε ο ΕΦΕΤ μετά από τον εντοπισμό ποσοτήτων υδραγύρου πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια. Η υπόθεση αφορά και την Ήπειρο, καθώς μία από τις παρτίδες εντοπίστηκε σε επιχείρηση στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία της Ήπειρου και της Δυτικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Συγκεκριμένα, ανακαλείται το πρωινό γλάφκος φέτα με αριθμό παρτίδας 07626, ημερομηνία κατάψυξης 13 Σεπτεμβρίου του 2025 και ανάλωση έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2027. Παράλληλα, ανακαλείται και το προϊόν ξυφίας φέτα με αριθμό παρτίδας 11126. Η ημερομηνία κατάψυξης είναι 5 Φεβρουαρίου του 2025 και ανάλωση έως 5 Φεβρουαρίου του 2027, το οποίο εντοπίστηκε και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας της ΒΠΕ Ιωαννίνων. Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Και στην ωραία μας τη Θεσπρωτεία, στην ανάγκη η Θεσπρωτεία να επενδύσει στην ποιότητα και όχι μόνο στην αύξηση των επισκεπτών, στάθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσπρωτείας, Θωμάς Πιτούλης, κατά την τοποθέτησή του στον απολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου. Όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε φάση τουριστικής ανάπτυξης, ωστόσο το ζητούμενο πλέον είναι η παραμονή των επισκεπτών και η συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διοδότησης του καταδυτικού πάρκου Θεσπρωτείας και η περιφέρεια βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης, ώστε, όπως είπε, να μπορέσει να λειτουργήσει ακόμα και μέσα στη φετινή περίοδο. Παραμείνουμε στη Θεσπρωτεία. Στην εγκατάσταση του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο λιμάνι της Οικουμενής

Σας αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσπρωτείας του Μας Πιτούλης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που είχε τεθεί επανειλημμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως είπε, ο σταθμός έχει ήδη τοποθετηθεί και λειτουργεί κανονικά, ενώ τα στοιχεία παρακολουθούνται από το Υπουργείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, και για τον πρώτο χρόνο, τη διαχείριση των δεδομένων θα έχει το Υπουργείο και στη συνέχεια η αρμοδιότητα θα περάσει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας. Σε μια εκκρεμότητα που, όπως ανέφερε, παραμένει ανοιχτή από το 1964, αναφέρθηκε ο κύριος Πιτούλης. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, τότε το ελληνικό κράτος μέσω των κονδυλίων είχε κατασκευάσει κτίρια τα οποία παραδόθηκαν προς χρήση σε δικαιούχους, χωρίς να ολοκληρωθούν οι οριστικές παραχωρήσεις. Όπως είπε, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας προχώρησε πλέον στη διαδικασία τακτοποίησης του ζητήματος και το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή των τελικών παραχωρητηρίων από τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Καχρημάνη, με μοναδική εκκρεμότητα έναν δικαιούχο που δεν έχει ακόμη προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στις παρεμβάσεις για το τελωνείο Μαυροματίου, πιο συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις που έγιναν για τη λειτουργία του, αλλά και στην πορεία της μελέτης του δρόμου Ιγουμενίτσας Μαυροματίου, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πιτούλης. Στο πλαίσιο του απολογισμού της Περιφερειακής Αρχής, που πραγματοποιήθηκε, όπως σας προανέφερα, εχθές το μεσημέρι. Όπως ανέφερε, μετά το κλείσιμο του τελωνείου, η Περιφέρεια προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και να αποκατασταθεί η ομαλή εξυπηρέτηση των διαλεύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, εφαρμόστηκε 12ωρη λειτουργία, ενισχύθηκε το προσωπικό και βελτιώθηκαν οι τεχνικές υποδομές και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενώ με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου, μειώθηκαν σημαντικά οι ουρές αναμονής. Ο κ. Πιτούλης στάθηκε παράλληλα και στον οδικό άξονα Ιγουμενίτσας Μαυροματίου, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωση της μελέτης δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς παρεμβάσεις της Περιφέρειας προς το Δασαρχείο και την Αρχαιολογία. Όπως είπε, οι απαραίτητες εγκρίσεις δόθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά από συντονισμένες ενέργειες, ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να συνεχιστεί ο σχεδιασμός του έργου.

Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στα θέματα που απασχόλησαν εχθές στις πολύ ωραίες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπειρίου. Θα επιστρέψουμε όμως κοντά σας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν όλους τους νομούς, όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio και θα είμαστε εδώ πάλι σε λίγο μαζί σας να πούμε και τις υπόλοιπες περιοχές.

0: το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιαρακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινήσει συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα ντρόνς και ελέγχους σε εξπρές μέσω τάμπλετ, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: προστασίας και αγροτικής ανάπτυξης. Την ίδια ώρα, ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η παραγωγή εσπεροειδών αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες τόσο από ασθένειες και το αυξημένο κόστος παραγωγής, όσο και από σημαντικές απώλειες στην παραγωγή. Με τον κύριο Ψαθά θα συζητήσουμε για τις αποζημιώσεις, τα έργα που δρομολογούνται, τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, αλλά και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την τοπική κοινωνία. Κύριε Ψαθά, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που βρίσκεστε στο πρωινό ραντάρ.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Αγγέλη.
0: Θα σκεφτώ
1: και στο ραδιοφωνική σας δραστηριότητα σιδερένια και πάντα επιτυχίες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω δημόσια, γιατί και στο πρώτο κάλεσμά μου στην ΕΡΤ τηλεοπτικά τα είπαμε πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραία θέματα από την Άρτα, και σήμερα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε ότι εχθές κάνετε μια λεπτοπερή αναφορά για τα προβλήματα της Άρτας στην παρουσίαση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας. Θέσατε πολλά κύρια σημεία και δείξατε ακριβώς το έργο που έχετε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την περιοχή. Ποια είναι σήμερα η εικόνα στην Άρτα μετά τις μεγάλες πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2025? Έχουν ξεκινήσει βασικές παρεμβάσεις αποκατάστασης?
1: Εντάξει, οι βασικές πληγές παραμένουν. Φυσικά και έχει αρχίσει η αποκατάσταση, αλλά τα έργα, τους δρόμους σιγά σιγά τους παραδίδουμε στην κυκλοφορία. Όμως απαιτούνται και επιπλέον έργα, τα οποία θα είναι εξ ολοκλήρου, και οι δρόμοι θα είναι ασφαλτοστρωμένοι και ασφαλείς. Χρειαζόμαστε επιπλέον χρήματα, αλλά και όμως θα ξεκινήσουμε όμως και τις υπόλοιπες πληγές, ενώ στο οδικό δίκτυο και στην αντιπλημμυρική θωράκιση να ξεκινήσουμε έργα, έτσι ώστε να κάνουμε ξανά τους δρόμους μας ασφαλείς, έστω και με πόρους δικούς μας, αλλά σας επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τη συνδρομή της πολιτείας, χρειαζόμαστε επιπλέον πόρους για να μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση των περιοχών και των ζημιών.
0: Ανακοινώθηκαν
1: για παράδειγμα στον καταράκτη που γνωρίζετε και είναι ο τόπος καταγωγής σας, έχει παραδοθεί η πρόσβαση προς τους καταράκτες. Πριν 3-4 μήνες αντιλαμβάνεστε οπτικά μόνο και μόνο όπως το βλέπατε πόσο δύσκολο ήταν να γίνει η αποκατάσταση. Τώρα εννοώ για να γίνει...
0: Ξέρουμε ότι σε αυτό το σημείο έχετε επιληφθεί επί του θέματος από την πρώτη στιγμή που έγιναν ζημίες, ήσασταν κοντά.
1: Και στη πρόσβαση των αγνάτων θα δοθεί αυτές τις μέρες η κυκλοφορία, αλλά ύστερα από τόση δουλειά που κάναμε και χρήματα που διαθέσαμε, χρειαζόμαστε όμως επιπλέον χρήματα για να ασφαλτοστρώσουμε, για να βελτιώσουμε τους δρόμους πλέον.
0: Ανακοινώθηκαν εχθές έργα ύψους 33,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πότε εκτιμάτε ότι θα δουν οι πολίτες να ξεκινούν αυτά τα σημαντικότερα από αυτά?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ανακοίνωσα ήταν ότι μέσα στην διετία 25 και 24 έχουν γίνει έργα ύψους 33-35 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας. Είχε γίνει ένας απολογισμός εκ μέρους του Περιφερειάρχη, όπου ανέφερε τα ακριβή έργα και τα ακριβή ποσά που έχουν διατεθεί αναπεριφερειακή ενότητα. Και ήθελα να τονίσω ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία που ανήγγειλε ο Περιφερειάρχης, ότι η Άρτα δεν είναι ρηγμένη. Η λέξη ρηγμένη εισαγωγικά πάντα. Γιατί πάντα υπάρχει μια παραφιλολογία στην Άρτα, ότι τα Γιάννενα και η Άρτα είναι πάντα ρηγμένη και άλλες περιφερειακές ενότητες είναι ρηγμένες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μας. Τώρα, αυτά τα έργα που περιμένουμε είναι η διπλή γεφύρωση, που η οποία είναι σε φάση ελέγχου και κατόπιν υπογραφής σύμβασης. Άρα δηλαδή στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκινήσει η διπλή γεφύρωση. Επίσης περιμένουμε κάποια έργα που έχουμε υποβάλει προτάσεις, έστω και αν είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον, το γραφειοκρατικό, για το αρδευτικό φράγμα του Κομποτίου ύψου 75 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε με αξιοκρατικούς κανόνες τη χρηματοδότηση αυτού του έργου, και επίσης για κάποια άλλα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το διοικητήριο της Άρτας, ελπίζουμε να απεγκλωβιστούμε από τη γραφειοκρατία, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε μελέτη η οποία μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού επιπλέον για την αξιοποίηση του κτηρίου που βρίσκεται εντός του στρατοπέδου Παπακώστα, και να ξεμπλοκάρουμε έτσι

0: ώστε να βγάλουμε την οικοδομική άδεια και σιγά σιγά να αρχίζουμε να κτίζουμε το νέο διοικητήριο που θα βρίσκεται εντός του στρατοπέδου Παπακώστα.
1: Μάλιστα. Ο Καφόδης Αλευρώδης έχει εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τις καλλιέργειες.
0: Τώρα να σας το πω
1: υπάρχει
0: απλά,
1: κάποιο τώρα συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης? Γιατί είδαμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήσασταν πάνω κατά πάνω σαν περιφέρεια Υπήρου και εσείς προσωπικά σαν αντιπεριφερειάρχης Άρτας. Ξέρουμε ότι υπήρχε και μια, αν δεν κάνω λάθος, μια μελέτη από το Σταύρος Νιάρχος που είχατε βοηθήσει το προηγούμενο διάστημα. Είχε πάει ένα...
0: Το
1: Πενάκιο Ινστιτούτο. Το Πενάκιο Ινστιτούτο. Ξέρω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια, αλλά από ό,τι είδαμε δεν πήγε και τόσο καλά από εδώ. Και είπετε, τι προτίθεστε να κάνετε?
0: Εντάξτε, το πρόβλημα ζει και βασιλεύει. Το πρόβλημα παραμένει. Το Υπουργείο πριν 3 χρόνια, το 23 συγκεκριμένα, αν και εμείς είχαμε μια αντίθετη άποψη, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά, προτίμησε τη βιολογική καταπολέμηση με την τοποθέτηση ωφέλιμων εντόμων, τα οποία δεν πέτυχε αυτή η βιολογική καταπολέμηση. Περιόρισε στο ελάχιστο, θα έλεγα, το πρόβλημα. Όμως εμείς πριν ξεκινήσει το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με τον Πενάκη αυτή τη διαδικασία, είχαμε προτείνει στο Υπουργείο, γιατί δεν μπορούμε με δικούς μας πόρους και δικά μας μέσα, την χρηματοδότηση των αγροτών για την προμήθεια των κατάλληλων σκευασμάτων, έτσι ώστε να περιορίσουν το πρόβλημα με τους κατάλληλους ραντισμούς. Όμως δεν εισακουστήκαμε. Ακολούθησε άλλη τακτική του Υπουργείου Γεωργίας. Η τακτική του αυτή ήταν η βιολογική καταπολέμηση, τα οποία δεν έφερε τα αποτελέσματα. Ήταν πενιχρά.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Τώρα, ανασύρουμε ξανά στην επιφάνεια το πρόβλημα και ζητάμε όχι απλά την χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει το πρόβλημα, υφίσταται, και ζητάμε από το Υπουργείο Γεωργίας, από το οποίο δεν έχουμε καμία ανταπόκριση μέχρι στιγμής, ούτε σε υπηρεσιακό επίπεδο, ζητάμε την χρηματοδότηση των κατάλληλων συμβασμάτων και επίσης την αποζημίωση των αγροτών σε ποσοστό που έχουν πληγεί. Έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να ακουμπήσει το πραγματικό πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανταπόκριση.
1: Το έργο του φράγματος Κομποτίου θεωρείται κομβική σημασία. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα και πότε μπορεί να προχωρήσει?
0: Αν εννοείται την οριοθέτηση του σκητής.
1: Ναι.
0: Αυτό, κοιτάξτε, είναι σε μια διαδικασία το οποίο ακόμη δεν έχουμε αποτελέσματα. Είναι μια μελέτη, η μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Αράχθο, η οποία την μελέτη την έχει το Υπουργείο Υποδομών. Από ό,τι μας έχουν διαβεβαιώσει, όλες οι μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί τέλος του 2027. Και από εκεί και ύστερα είναι υποχρέωση της πολιτείας, το ίδιο του Υπουργείου Υποδομών, να βρει τους απαιτούμενους πόρους που το έργο αυτό κυμαίνεται περίπου στα 120 εκατομμύρια, εφόσον υπάρχουν και όριμες μελέτες, να το χρηματοδοτήσει.
1: Κύριε Ψαθάκη, ένα τελευταίο ερώτημα και να σας αποδεσμεύσω. Ποιο θεωρείτε ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο στίχημα για την ανάπτυξη της Άρτας για τα επόμενα χρόνια?
0: Το μεγαλύτερο στίχημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτον, είναι οι εναλλακτικές μορφές δορυφόρου και αξιοποίησή τους, δηλαδή ο Μέρκαν Βραχικός. Και ο δεύτερος και σημαντικός πυλώνας είναι ο πρωτογενής τομέα. Ο πρωτογενής μας τομέας είναι τα δύο πλεονεκτήματα του νόμου. Πάνω σε αυτό υπάρχει μια κινητικότητα, όμως θα πρέπει να εντείνουμε όλοι μας, και οι ιδιώτες και η αυτοδιοίκηση και το ίδιο το κράτος, να εντείνει τις δραστηριότητες μας σε αυτούς τους δύο τομείς.
1: Πάντως, όπως και να έχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και εσείς προσωπικά, είστε πάνω κατά πάνω στα προβλήματα των πολιτών σε σημαντικά θέματα.
0: Πολύ προσπαθούμε.
1: Το είδαμε και χθες από την παρουσίαση. Μίλησαν, νομίζω, τα νούμερα. Γι' αυτό κάνω λόγο και σήμερα και σας θέλαμε εδώ να πείτε δύο λόγια στην εκπομπή μας το πρωινό Ραντάρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
0: Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Όπως σας ξαναείπα, στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Θα συνεχίσουμε στη Θεσπρωτεία, στις οικονομικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας. Και αναφέρθηκε κιόλας εχθές ο κ. Σπιτούλης, κάνοντας ειδική αναφορά στο τουριστικό καταφύγιο Σιβώτων, αλλά και στην υπόθεση του Βιοπαθέ. Όπως ανέφερε, το έργο του καταφυγίου Σιβώτων έχει απενταχθεί ήδη από την περίοδο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οικονομική υποχρέωση που σήμερα ανέρχεται περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Περιφέρεια Ηπείρου χειρίζεται πλέον την υπόθεση σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, με στόχο να βρεθεί λύση χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για το αφημί της περιφέρειας. Ο κύριος Σπιτούλης αναφέρθηκε παράλληλα και στην υπόθεση του Βιοπαθέ, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν για ενέργειες της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είχαν οδηγήσει σε πορίσματα με οικονομικές απαιτήσεις περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο και τον Περιφερειάρχη Πειρού, εκδόθηκε νομοθετική ρύθμιση στις 14 Ιουλίου του 2025, με την οποία κλείνουν οι οφειλές προς το δημόσιο και προς εμάς, ενώ πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που θα πρέπει να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε και στα Ιωάννινα και σε μια είδηση που μας ανησύχησε λίγο, πρόκειται να εξελιχθεί. Κάνω λόγο για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων, γνωστής πλέον ως BOX για το 2026 στην Ελλάδα, που καταγράφηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 45χρονο μεδαπό, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε απομόνωση. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για την εκλάτηση των επαφών του ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Η νόσος είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία κατά την περίοδο 2022-2023, όταν το υπιότερο στέλεχος εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής. Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 160-161 κρούσματα κάπου εκεί και περισσότερα από 25.400 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

στην εξιχνίαση σειράς κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε καταστήματα και περίπτερο στα Ιωάννινα, προχώρησε υποδιεύθυνση δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ιωαννίνων, ταυτοποιώντας 4 ανήλικους αλλοδαπούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχαν συγκροτήσει ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών, δρώντας με διαφορετική σύνδεση από τις αρχές Μαΐου. Η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώθηκε σε 5 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 4 αφορούσαν τετελεσμένες κλοπές και η μία απόπειρα. Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν φιάλες ποτών και μικρό χρηματικό ποσό από καταστήματα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ από εμπορικό κατάστημα φέρονται να πήραν 100 ευρώ από το ταμείο. Παράλληλα, στο στόχαστρο τους βρέθηκε επανειλημμένα το ίδιο περίπτερο, από το οποίο αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 200 ευρώ. Ενώ καταγράφηκε και μία απόπειρα κλοπής και η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Πάμε να συνδεθούμε και να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας για να περάσουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, το πρωινό ραντάρ.

0: Στις αμερικανικές επιθέσεις εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Αμυντικά χαρακτηρίσαν τα χτυπήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε στο Earth News Radio ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, τόνισε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Earth Ioannina.

Ένα νέο πακέτο έργων για την βελτίωση του οδικού δικτύου, την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές, ενέκρινε χθες η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Επίρου, προχωρώντας δημοπρατήσεις και κατακυρώσεις έργων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στην Άρτα εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Άρτας, Κορονησίας προς Ανέζα, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις συντήρησης του παιδινού οδικού δικτύου και εργασία στην περιοχή της Ανεμοράχης. Παράλληλα, δημοπρατείται η επισκευή του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπου στο Νεοχώρι. Στα Ιωάννινα προωθούνται έργα στο Ζαγόρι και στη Βοβούσα με αποκατάστασης κατολισθήσεων, καθυσίσεων και ζημιών από πλημμύρες, καθώς και παρεμβάσεις πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες και ορεινές περιοχές. Στη Θεσπρωτεία εγκρίθηκε η κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων στο κάμπο Βρυσέλλας και Ελαιάς Φιλιατών. Παράλληλα, η Περιφέρεια προχωρά και σε έργα συντήρησης πρασίνου και στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο συνολικού ύψους άνω των 223.000 ευρώ σε περιοχές της Άρτας και των Ιωαννίνων, ενώ εγκρίθηκαν και 120.000 ευρώ για δράσεις προβολής τοπικών υπηρετικών προϊόντων το 2026. Η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε επίσης και στην ανάδειξη για μια σειρά έργων, μεταξύ των οποίων αποκαταστάσεις σε πυρόπληκτες περιοχές της Πρέβεζας, καθαρισμοί ρευμάτων, έργα οδικής ασφάλειας στη Φιλιππιάδα, αποκατάσταση βατότητας στο Μεσοβούνι Θεσπρωτείας και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Άρτα. Πάμε σε ακόμα μια σημαντική είδηση που ακούσαμε χθες διαστόματος του Περιφερειάρχη Επίρου. Τη δέσμευση ότι το πρότυπο γέλ ζωσιμέα σχολής θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο στο φυσικό του χώρο, χωρίς να απαιτηθεί μεταφορά των μαθητών σε άλλο κτίριο, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, ενημερώνοντας την Περιφερειακή Επιτροπή για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα. Όπως ανέφερε, μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, η Περιφέρεια Επίρου θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση του κτηρίου, ενώ άμεσα θα ανατεθούν οι απαραίτητες μελέτες ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι πολύ πιο περιορισμένα από τις αρχικές εκτιμήσεις και δεν αφορούν σοβαρά στατικά ζητήματα. Ο κύριος Καχρημάρης ανέφερε ότι κατά τους εξειδικευμένους ελέγχους έγιναν δοκιμές στο παχαιτευτικό δίκτυο με χρήση χρωμάτων για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών, ενώ ελέγχθηκε και το δίκτυο ίδρυυσης χωρίς να διαπιστωθεί πρόβλημα έπειτα από 24-ωρη παρακολούθηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον έλεγχο των θεμελίων, με τον Περιφερειάρχη να σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε εξκαφή σε βάθος 4 μέτρων και δεν εντοπίστηκε κανένα ρήγμα. Όπως εξήγησε, τα προβλήματα αποδίδονται κυρίως στις υδροροές που κατευθυνόταν προς τα θεμέλια και στην απουσία αρμούδιας στολής μεταξύ των δύο κτηρίων. Γεγονός που προκάλεσε επιφανειακές ρογμές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ειδικός μάρτυρας παρακολούθησης των ρογμών που είχε τοποθετηθεί από το 2021 δεν έσπασε ποτέ. Στοιχείο που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ενεργή καθίζηση ή μετακίνηση του κτηρίου.

Ας περάσουμε και σε μια ανακοίνωση του Δήμου Αρδαίων που εκφράζει τη λύπη του και την έντονη ανησυχία του για τα πρόσφατα περιστατικά του εντοπισμού νεκρών ζώων σε περιοχές του Δήμου και καταδικάζει με σαφήνεια κάθε μορφή κακοποίηση και κατάληψη σε παράνομες θανάτωσης ζώων. Η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων αναφέρει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίθηκαν άμεσα στα πρόσφατα περιστατικά που αναφέρθηκαν σε περιοχές του Δήμου. Ειδικότερα κατόπιν ενημέρωσης και επιτόπιες αυτοψίες στην περιοχή της Κορονοϊού από στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και το κτηνίατρο του Δήμου, εντοπίστηκε νεκρό ζώο σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, γεγονός που δεν επέτρεψε τη λήψη κατάλληλου υλικού για περιττέρω διερεύνηση. Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περισυλλογής και ασφαλούς διαχείρισης. Αντίστοιχα, στην περιοχή των Κωστακιών, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό του νεκρού σκύλου και γάτας με αναφορές περί πιθανής δηλητηρίασης, πραγματοποιήθηκε περισυλλογή των ζώων και διασφαλίστηκε η φύλαξη και η μεταφορά τους για κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, δηλαδή οι φόλες, και κάθε ενέργεια που οδηγεί σε βασανισμό ή θανάτωση ζώων δεν αποτελεί μόνο πράξη που προσβάλλει τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, αλλά συνιστά και σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Παράλληλα, εκειμονεί κινδύνους για άλλα ζώα, παιδιά και για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος υπενθυμίζει τους πολίτες ότι η κακοποίηση και η θανάτωση και η δηλητηρίαση ζώων απαγορεύονται και επισύρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη και παράνομη πρακτική. Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων περιστατικών νεκρών ζώων ή πιθανής δηλητηρίασης, οι πολίτες καλούνται να μην αγγίζουν τα ζώα ή ύποπτες ουσίες, να καταγράφουν το σημείο και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η έγκαιρη ενημέρωση διευκολύνει τη διερεύνηση των περιστατικών και, όπου είναι δυνατόν, τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Ο Δήμος Αρδαίων συνεχίζει τις δράσεις διαχείρισης και προστασίας των αδέσποτων ζώων, επενδύοντας στη συνεργασία με τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες, τους φιλοζωικούς φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θέλω να πω ότι για το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ανέργο. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, και με τη βοήθεια όλων και των φιλοζωικών σωματείων της Άρτας και του Δήμου Αρδαίων, βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε και τόσο πολλά μεγάλα, τόσο πολλά περιστατικά με αδέσποτα ζώα στους δρόμους. Και οι πολίτες, θέλω να πιστεύω, ότι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ακόμα μία φορά να σας πω ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ό,τι μπορείτε να δείτε από τα ζώα αδέσποτων που είναι έξω, μπορείτε να ενημερώσετε παρά να πάρετε το νόμο στα χέρια σας, πότε βλέπετε τα πρόστιμα είναι τσουπτερά. Και όχι, δεν είμαι υπέρ μόνο στην προστασία των ζώων, αλλά και των ανθρώπων πάνω απ' όλα, γιατί έχουμε δει και περιστατικά που δεν μας θυμούν καθόλου. Κατά καιρούς διάφορα. Άρα, μεγάλη προσοχή και να έχετε το νου σας και μην παίρνετε το νόμο στα χέρια σας. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό.

0: Ιωάννινα.
1: Μας έχει μείνει πολύ, περίπου 10 λεπτά. Νομίζω ήταν πλούσια η θεματολογία μας με πολλές αποφάσεις για έργα, για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νομού. Πάμε και σε ένα θέμα που απασχολεί πολλές οικογένειες, πολλά παιδάκια. Οι Πανελλήνιες ξεκινούν ξανά και για χιλιάδες μαθητές είναι ίσως η πιο αγχωτική αλλά και πιο καθοριστική δοκιμασία μέχρι σήμερα. Δεν είναι απλώς εξετάσεις, είναι μήνες πίεσης, ξενυχτιού, προσδοκιών και προσωπικής υπέρβασης. Στην Ήπειρο, εκατοντάδες οικογένειες ζουν αυτές τις ημέρες με ένταση και αγωνία. Αν και δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη κάποιος επίσημος αναλυτικός αριθμός υποψηφίων μόνο για την περιφέρεια Ήπειρου, πανελλαδικά οι εξετάσεις αφορούν δεκάδες χιλιάδες μαθητές, ενώ οι ΣΕΚΤΕΙ στα ΑΕΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα είναι περίπου κάπου στις 68.788. Οι εξετάσεις για τα ΙΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου. Ένα σχόλιο που ταιριάζει αυτές τις μέρες είναι πως οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν την αξία κανενός παιδιού. Είναι μια σημαντική μάχη, ναι, αλλά όχι μοναδική στη ζωή. Κάποιοι θα πετύχουν αμέσως το στόχο τους, άλλοι θα χρειαστούν μια δεύτερη προσπάθεια ή κάποιον διαφορετικό δρόμο. Και αυτό είναι και απολύτως φυσιολογικό. Ιδιαίτερα στην Ήπειρο, όπου πολλά παιδιά από χωριά, από απομακρυσμένες περιοχές δίνουν μεγάλο αγώνα για να σπουδάσουν, οι εξετάσεις έχουν και κοινωνικό βάρος. Δεν είναι μόνο θέμα επιδόσεων, αλλά και ευκαιριών, οικονομικών, δυσκολιών και προσωπικών θυσιών. Το σημαντικότερο τώρα για τους μαθητές είναι καθαρό μυαλό, σωστός ύπνος, ψυχραιμία και πίστη στον εαυτό τους. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά της Ήπειρου και όλη της Ελλάδας. Οι Πανελλήνιες είναι όντως ένας σταθμός, αλλά όχι ο τελικός προορισμός. Χωρίς άγχος πηγαίνετε εκεί εκείνη την ημέρα, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Σκεφτείτε ότι δίνετε την πρώτη σας εξέταση στο φροντιστήριο. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να λειτουργήσετε κανονικά και όχι να σκέφτεστε «Α, σήμερα ξεκινάμε, είναι οι Πανελλήνιες και όλο αυτό». Ξέρω ότι και οι γονείς αγωνιούν και ίσως περνάνε και λίγο περισσότερο άγχος αυτές τις μέρες στα παιδιά. Ξέρω πόσο δύσκολα όλοι τα έχουμε περάσει, πόσο δύσκολο είναι με την ακρίβεια και πόσο στοιχίζουν τα φροντιστήρια που κάνουν τα παιδιά, τα ιδιαίτερα που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο για τις οικογένειες, όταν κιόλας δεν υπάρχουν και οι μισθοί που μπορεί ο καθένας να πει ότι μπορώ να τα διαθέσω αυτά τα χρήματα. Ας μην το περνάτε στα παιδιά, ξέρω το άγχος σας, το γνωρίζω, το έχω ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Κάθε χρόνο ξεκινάγαμε και έκανα ρεπορτάζ έξω από τα σχολεία όλες τις μέρες που ξεκίναγαν και τις Πανελλήνιες και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και έβλεπα μεγαλύτερη αγωνία πραγματικά των γονιών και περίμενα μέχρι να βγουν τα παιδιά πρώτο για να δουν αν είναι καλά, αν ήταν αγχωμένα, γιατί προφανώς δεν ξέραμε πώς το πέρναγαν το βράδυ τους μέχρι να πάνε να κάνουν την εξέταση, είναι μέχρι να δώσουν το πρώτο μάθημα και είχα μεγαλύτερο το άγχος σας. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας σας και να ξέρετε ότι και αν κάποιοι δεν γράψουν καλά, υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία, υπάρχει και κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε πάλι εικόνες όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη και στο γράμμα που έγραψαν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Εμείς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρωινού ραντάρ. Θα δώσω τη σκυτάλη στον Αργύρη να μας βάλει ένα τραγουδάκι ακόμα δύο και να πάμε μετά μαζί σας να πούμε το δελτίο ειδήσεων εδώ από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που ήσασταν δύο ώρες στο πρωινό ραντάρ και να ευχαριστήσω και από καρδιάς τον αγαπημένο μου Αργύρη, που το σύνορα έχει την υπομονή και με ακούει και βάζει και ό,τι τραγούδια θέλω. Ευχαριστώ πολύ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη, αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

0: τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη. Τη δέσμευση ότι το πρότυπο γέλιο

Ο σημαίας θα λειτουργήσει κανονικά το Σεπτέμβριο, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Κακριμάνης. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στατικά προβλήματα και η Περιφέρεια θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση του κτηρίου. Στον απολογισμό της Περιφέρειας Ήπειρου για το 2025, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Κακριμάνης υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομών, αντιπλημμυρικής προστασίας, τουρισμού και πρωτογενού τομέα σε όλη την Ήπειρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε οδικά έργα, βιολογικούς καθαρισμούς και αθλητικές υποδομές, εκτιμώντας ότι οι νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της περιοχής. Στις παρεμβάσεις μετά τις φυσικές καταστροφές του 2025, αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, σημειώνοντας ότι προτάθηκαν έργα ύψους 33,5 εκατομμυρίων ευρώ για αποκαταστάσεις οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικά έργα. Παράλληλα, έγινε καταγραφή ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου σε επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 74,5 εκατομμυρίων ευρώ για το φράγμα Κομποτίου και αντρευτικά έργα ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Ο αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε επίσης ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για νέους κόμβους σε Άγιο Σπυρίδωνα, Ανέζα Γαβριά και Κωστακιούς. Σημαντικές απώλειες από καρποόπτωση καταγράφηκαν φέτος στις καλλιέργειες πορτοκαλιών και μανταρενιών στην Άρτα, σύμφωνα με τον Βασίλη Ψαθά. Όπως ανέφερε, συνεχίζονται επεμβάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για στήριξη των παραγωγών λόγω και των προβλημάτων από τον ακαθόδη αλευρόδη. Για αύξηση επισκεπτών και τουριστικού τζίρου στην Πρέβεζα έκανε λόγο ότι Περιφερειάρχης Στράτος Ιωάννου, σημειώνοντας ότι τα έσοδα των καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τα καταδυτικά πάρκα σε Πάργα και Μυτικά με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για έργα προστασίας των λιμνοθαλασσών του Αυρακικού κατέθεση η Περιφέρεια Ήπειρου. Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης τοξικού φυλοπλακτού, ενώ προωθείται και η κατοχύρωση της γαρίδας και της σαρδέλας Αυρακικού ως προϊόντων του ΓΟΕ.

σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της νέας εισόδου της Πρέβεζας και της παράκαμψης της αρχαίας Νικόπολης, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Στράτο Ιωάννου. Όπως ανέφερε, η απομάκρυνση του δρόμου από τον αρχαιολογικό χώρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποψηφιότητα της Νικόπολης στην UNESCO. Την ένταξη 3,96 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πρέβεζας ανακοίνωσε ο Στράτος Ιωάννου. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Ήπειρους προχωράει η προμήθεια 15 νέων ασθενοφόρων τύπου 4x4 για δομές υγείας της περιοχής. Έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις στους 4 στο ΕΒ της Πρέβεζας βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας, οι παρεμβάσεις αφορούν ατελειοστάσια, ηλεκτρονικές κάρτες άδρευσης και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Στο τελικό στάδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης βρίσκεται το καταδυτικό πάρκο Θεσπρωτείας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θωμά Πιτούλη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η ενίσχυση παραμονής των επισκεπτών στην περιοχή. Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας. Τα στοιχεία παρακολουθούνται από το Υπουργείο, ενώ στη συνέχεια η αρμοδιότητα θα περάσει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για τους κόβους σε Καρτέρι και Πέρδικα, σύμφωνα με τον Θωμά Πιτούλη, με την περιφέρεια να αναζητά χρηματοδότηση για την κατασκευή τους. Παράλληλα, προωθείται ο σχεδιασμός της παράκαμψης Ελευκίας για την αποσυφόρηση της Οικουμενίτσας. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα για το 2026 στην Ελλάδα καταγράφηκε στα Ιωάννινα, πρόκειται για τον 45χρονο άντρα που νοσηλεύεται σε απομόνωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ ο ΕΟΔΗ έχει ήδη προχωρήσει στην ηχηλά της επαφών. Στην ανάκληση παρτίδων κατεψυγμένου Ξηφία και Γλάφου προχώρησε ο ΕΦΕΤ μετά τον εντοπισμό υψηλών ποσοτήτων υδραγύρου. Μία από τις παρτίδες εντοπίστηκε σε επιχείρηση στη ΒΠΕ Ιωαννίνων, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να μην προχωρήσουν στην κατανάλωση των προϊόντων. 4 ανήλικοι αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία με μια σειρά κλοπών σε καταστήματα και περίπτερο των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αφαιρέσει χρήματα, ποτά και προϊόντα από επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοπλοεία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε μαζί, υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 12. Ερτ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Ερτ News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μοιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματίες, χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.

0: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
1: Ερτ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Σάββατο 30 Λοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοπλοεία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
4: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
3: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
4: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
3: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί παρά την εκεχηρία δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

καλά. Ευρώ Χριστός Ανέστη. Εσύ δεσπού με φαίνεσαι. Αέμι στο Συριάννη. Δεσπού μου κλαίνε το παιδί. Κλαίει και δεν νερώνει. Και λες και μη ρουβώστε το. Και εδώ είναι να νερώσει. Και δεν νερώστε ακούτε αυτό. Σκαψού παραθουσέ το. Και ασύ τα νύχια σου τσαπιά. Και να παλαμιφτάνει. Αυτό είναι. Το μιλήν την ημέρα μας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.

0: Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM
1: της ΕΡΤ 3. Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Θεσσαλονίκη, η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των Πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της Εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, από εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της

0: είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για αγροτική, για να φέρει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα Βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, η εξαρθρώση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περιπλοκή, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
1: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας,
3: ακριβώς,
1: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
1: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρνουν να ήταν στην... να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα mm-hmm. δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό, έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει να γίνει αυτό, έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη.

0: τα δικά της, της 25χρονης και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
1: Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
0: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και από πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης που βρίσκεται εκεί θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα. Η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο. Και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε την θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοιο.

0: μια παράσταση, να κάνουν παρόμοια παράσταση δικηγορική σύλλογη, δηλαδή όπως το μάτι, οι ζήμες, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε η ίδια, θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόση με ευλογιά των πυθίκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
1: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
3: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ίχνη λάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας κυρίες και κύριοι Βίκη. Για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε. Η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
5: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς, που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας συνολικά. Από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελεί σε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλήνη, κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, εγωπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα. Λαμβάνονται έξτρα μέτρα, πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυθόδη πειρατό. Έτσι λοιπόν, θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυθόδης πειρατός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
1: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστη τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν θυμάστε, τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε. Όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, διότι καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρή είναι ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεάν από το νοσοκομείο, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης, και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά, για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000, 3 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και για το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο.

0: κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα. Και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτα στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι ήδη, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Στο τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων

0: της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην Ερτβόλου και στην Ελένη.
1: Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια, mm-hmm. Μέσω της τράπεζας Eurobank. Οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούνται τα παιδιά τους, και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί, και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου την τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά, και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της ξακοινωνικής συνοχής. Η περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου, με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητη στήριξη των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση μια στη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί πρέπει διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Άλλες φορές διαχειρίζεται και άλλες παραλίες. Παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες. Και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή

0: παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης, απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΒ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης, όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια από λιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού, και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένου ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του ζητά με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε

0: προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνω ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαλού. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερο από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια, και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέβηξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, και κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δυσανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, φύγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν οι στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

0: κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡΤΡΙΑ.
1: Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιωάννη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

σου φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Αλέκο Κιτσάκη, μια βλάχα αεροβόλαγε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης. Πάμε να ακούσουμε ένα αρβανίτικο τραγούδι.

Αυτός ο σκοπός αριθμό Καλαματιανό από την Πελοπόννησο και το τραγούδι Παναγιωτίτσα Λιγερή με τον Χαράλα Ποτσιμπούκη στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, το Δημοσθένη Βλαχαγγέλη στο λαούτο και τη Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι. Και να πάμε στα νάματα.

Δημήτρης Παράσχος στο κλαρίνο, Γιάννης Κάλλας στην κορνέτα, Αντώνης Παπαδόπουλος στην γκραν κάσα, Πέτρος Πιπιλιάρης στο ακορντεόν και Νίκος Καρδογιάννης στο τρομπόνι. Τραγουδιστές, οι κάτοικοι του χωριού Νάματα, αλλιώς Πιπιλίστα η παλιά ονομασία, στο τραγούδι βγήκα ψηλά εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Από το CD Υπηρώτικα με σπάνιες ηχογραφήσεις που εξέδωσαν οι φίλοι του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου και κυκλοφόρησαν οι Αφίφα Λυραία, ακούσαμε αυτό τον ιδιότυπο χορό το που καταλήγει σε συρτό «Ξενιτεμένο μου πουλί» για όλους τους φίλους ξενιτεμένους. Από το ίδιο CD λέω να ακούσουμε και το τραγούδι «Βλαχούλα Εροβόλαγε».

Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Είπαμε να παίξουμε τα τακούτσια, αλλά ούτως ή άλλως η ηχογράφηση δεν ήταν καλή. Είπα να το παίξω σαν ντοκουμέντο, αλλά παρότι είναι σε συντάκια αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά τα συντάκια είναι από την εποχή που γράφανε από κασέτα σε CD. Δεν πειράζει, να ακούσουμε τελευταίο τη Μάρο πριν σας αποχαιρετήσω. Μπράβο, αυτό να κάνουμε. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να πάμε στο Γιώργο Αδάμου, εκεί στα Γρεβενά, από τις καταγραφές του Παντελή Καβακόπουλου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μία τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν, για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Bette Midler, Tom Tom Club, οι Rolling Stones στιχογράφησαν, αυτό άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80, ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 20

δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής, μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκος είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

One, two, three. Yes, she will. Yes, she will. Χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T, DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα. Όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

ένας γίγαντας ο Otis Redding, που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ένα κριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του ορμούς από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω, τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στην δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση του 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το ροκ κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

Τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown, την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο, είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπουλίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι, η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε, όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιο εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul, τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 41η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Brill, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%, δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Νίλ Σεντάκα και ο Νίλ Ντάιον που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι μάνατζερς και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carole King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carole King: κάθε μέρα στην μοχλό μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carole King με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός, εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το χτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Ellie Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Vile, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Tony Orlando, ο Neil Sedaka, ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί, ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσε να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: τάιγρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο.
0: Που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί.
1: Τι κάνετε, σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική, γράμμα σε ένα ποιητή λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ ας πούμε θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς. Γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω «Να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα». Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας και σκέφτηκα μετά, μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε.

Πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα νομίζω, γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο. Και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε «Γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα, το ισοπεδώνεις όλα», μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε. Και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά, με το βανδαλισμό του Καβάφη. Εννοώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει. Όχι ρε παιδιά, δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μ' αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση. Για σκεφτείτε. Πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας. Τι άλλο μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι τελικά θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι. Νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε λέει... Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε, Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε, ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί και εδώ για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση, δηλαδή τι να πω, οχετός, όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι άλλο, φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει, αλλά στην τελική... Ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλη άποψη δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει, κουβέντα να γίνεται.

Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα εμβρόντιτη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά, ναι, δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις. Το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου, βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Τραμπ με αντικείμενο
0: το Ιράν.
1: Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η όρια επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μια περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης δεν ήταν ούτε η πύραυλη, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ, όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις ΗΠΑ. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τι έκανε ο Τραμπ?
1: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ? Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
0: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούζ, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω
1: ακριβώς
0: ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το ξέχασε αυτό.
1: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλου του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος. Έτσι.
0: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους.
1: Ναι,
0: κάπως
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
1: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Mm. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 μιλιμέτρα, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
1: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις σε κατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
0: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στον χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε. Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες. Το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό να σύρθει και 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σημεία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6:25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει αν θέλετε και μια... πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία... αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο τον πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού που και αυτή έτσι βγήκε με ένα άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο και τα λοιπά. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων, πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κηδεύτηκε η γωγό Μαστρο Κώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα. Και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση γωγό Μαστρο Κώστα, έχω απομονώσει μόνο 2 αποσπάσματα για να
για να, να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε, αναζητήστε το. Πάνος Μιχαήλ, Ηγωγό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γωγό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των μίντια. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γωγό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες. Όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: Λοιπόν, σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή, στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες. Νομίζω το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα έτσι πιστεύω στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια
0: Ναι.
1: Τι μου είπατε?
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 ναι. χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω γιατί ναι. δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς, κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα. Βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε, δηλαδή μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι ας πούμε ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό, απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό έχω σημειώσει. Αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε, τις μικρές ηλικίες που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, με μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υποπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας, που είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό. Mm-hmm. Να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών. Δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Mm-hmm. Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφα, μπορούμε να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ESMO ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέρηχο μαστού. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, mm-hmm. να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και
0: μάλιστα.
1: Άρα έχουμε, κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση από τον ειδικό.
0: Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γωγό Μαστροκώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Ναι, και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι, αργεί να ξυπνήσουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και πάλι οδηγούνται σε λάθη. Mm-hmm. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές, τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις. Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε, πού πήγε, σε ειδικό, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι
0: το
1: μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Mm-hmm. Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συναδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον?
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστών. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε, mm-hmm. για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια, θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
0: ναι.
1: πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστατα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο των ασθενών. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, η ύδρευση, η αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντύνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες της διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία στην επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, συν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα, ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
0: η
1: που...
0: Η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει
1: ρόλο. Προσέξτε να κάνω, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως θα σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφια από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
1: Μπράβο, εντάξει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, να μου δώσει τη δυνατότητα.
0: Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε? Δηλαδή το
1: 95%. Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο. Και
0: μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Take a walk on the wild side. Υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγηκε. Πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει η Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε, θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή όμως, ιρανικά μέσα διαψεύδουν την ύπαρξη μνημονίου κατανόησης, κάνοντας λόγο για κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων των επιγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγονο ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μου μοιάζει σαν έναν προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική στόχευση παρά με κάτι που έχει πραγματική γύρωση στην κοινωνία, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο ERT News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή?
7: Άκουσε να δεις.

0: Can a mountain exist?
1: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι, αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσιμα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια, η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει τον ύμνο του Ελλάς με Δημητριάδη και Μάνου.

0: σημαίνει.
1: Πάντω σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και 27 Μαΐου του 1963 ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Free Willing.

θα παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα τον οδηγό. Δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στη χθεσινή ας πούμε εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε κύριε Νικολόπουλε. Η συνάδελφος, ναι, μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το ΕΡΤΕΚΟ και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρυλικής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά, και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα ακόμη, μπορεί, λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς, να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και... όχι, ο ΕΔΕΣ τελείωσε εκεί κοντά στον Εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα, εντάξει, τα αστεία είναι και πολύ ωραία, και να σου πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τη τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης, που υπογράφηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο, και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελική, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως.
Όσο τώρα για το... για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει ίσως και τα περισσότερα. Θα έχετε διαβάσει και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, Ελλάς με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν ας πούμε εκεί, θα τα έχετε ακούσει ίσως και τα περισσότερα. Θα έχετε διαβάσει και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, Ελλάς

πολλές και είναι έντονες. Δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα, επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο. Έχει κάνει μεγάλο ντόρο. Και έπειτα ακούω επιχειρήματα βέβαια θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Α, πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοια, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε. Γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερά, δεν θα το βάζε εκεί μπροστά μπροστά και ξεχωριστό. Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του και τα λοιπά, αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολλές σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματός του έχει βάρος. Δεν θα σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών, από το ΠΑΣΟΚ πάντως, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας, δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα. Εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες, τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα. Πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν? Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλο η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διαδίκτυο.

Αυτά πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τον Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963 ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα, είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη, ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο, η μεγάλη συμβολή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω κάνα δύο. Α, ναι, θα τα διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματά σας και τις απόψεις σας, δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ολοκληρώνοντας προσωρινώς τα προηγούμενα, είναι ότι η ένταση, είπαμε, και η έμφαση των αντιδράσεων αρνητικών, θετικών, εκ δεξιών και ξεβονίμων κτλ. Δείχνει το μέγεθος της αίσθησης που έχει κάνει η αναγγελία αυτού του κόμματος. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου, τα πολιτικά επιχειρήματα και οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από. Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση η σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια σαν σήμερα παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το La Campanella, που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες για πολλά κόμματα, είναι η αλήθεια, και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό, δηλαδή δεν έχει γίνει η αναγγελία και τα λοιπά, έγινε η σχετική επεξεργασία, προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση και τα λοιπά, και αυτά είναι εντυπωσιακά, θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1. Δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου,
Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1. Τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1. Το Πασόκ Κινάλ τέταρτο. Έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απριλίο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση, 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5. Και 8, η Φωνή Λογικής, 4,1. Πού είναι οι άλλοι, ρε παιδιά, γιατί... Άπα, έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, ε. Μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε.

Και πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά. Πώς το είχε πει ο Στύμπρο, αυτή είναι η μέρα. Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν το 50.

Μήπως να κοιτάμε και κάποια μηνύματα στην αρχή, γιατί βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία, κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. E giorno e notte pensa solo a te. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, ναι, ναι, είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτό, σε τέτοιο. Να κλάψω από τη χαρά. Ο θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα, αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του, και οι εξελίξεις επί τη ευκαιρία. Όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά, το 1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί έκοψαν λίγο τα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ.

παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή. Ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Rolling Stones, ας το τραγουδούν, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφοντας όμως, ο χρόνος θα είναι με το μέρος των δικών σας μηνυμάτων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε στις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει σε επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γυροπεριοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Και η συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, Καλύσπ Έρα. Είπατε, λέει, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν, λέει, και βιβλία. Όλα από εσάς θα τα περιμένουμε, κύριε Παπασταματίου. Α, για την Πέγκι Λί. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ακούω την εκπομπή μου, το πες. Δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστο. Γιατί να τρέξεις τα βιβλία. Ξαναβάζεις αγούς και την εκπομπή. Και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand το απολύτως σχετικό. Καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε εκείνες εποχές ο αγώνας και το ρεπορτάζ που έκανε ήταν κίνδυνος θάνατος, να το πω έτσι και να το εννοώ. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιογραφία από τον καναπέ, βγήκε ο Παπασταματίου στην εκπομπή και είπε μια σοφία. Εκεί το πάλευες για να δημοσιεύσεις, για να κάνεις, κινδύνευες πραγματικά με την ελευθερία και τη ζωή σου. Το άλλο δεν το διαβάζω στο μήνυμα, εντάξει, η συγκριτική προσέγγιση. Πάντως, αλίμονο, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στη δημοσιογραφία όπως ο Γιάννης Βούλτεψης μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Σιούξη Σιούξ, τον Σιούξη and the Banksys. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Sean Kinney, τον Alice in Chains. Και το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελάς, τι θα γίνει, φίλο μου, με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελλάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, φίλο μου, με εμάς. Θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου, νομίζω είναι. Συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα. Δεν έχει αμηχανία, απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα, οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς. Ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα, όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήχηση που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη, γιατί το να παίξεις τον ύμνο του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού είναι ύβρης? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος. Η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να, Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους. Τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ. ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα να κάνω. Ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τσίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κύριου Τσίπρα και άμεση συνέπειές της είναι παροιμιώδης. Ο Πέτρος Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχ, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε εδώ όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισει ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω, μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, αλίμονο αν δεν μπορούσε. Εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε. Αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας? Και όχι μόνο για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη των προηγούμενων χρόνων. Ποια κρεπάλη, ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύτηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια πάντως άφησε 36-37 πόσα δει στα δημόσια ταμεία και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε. Φάγαμε, κάναμε, τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στο στάδε. Σημείωσε το αυτό Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα είναι οι χειρισμοί του, οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη? Οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Η στερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο. Η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας και χρεοκόπησε τη χώρα? Και ο Θανάσης. Εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι έτοιμα μηνύματος? Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις, γιατί το είχα σημειώσει. Α ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη? Τι γίνεται? Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Εφνιδιάζεις.
0: Τι έπαθε?
2: Εφνιδιασμός είναι.
0: Α, ποιο είναι εφνιδιασμός?
2: Ποια είναι η διάσκεψη?
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
2: Παρά που κάνεις τρίπλες, αλλά...
0: Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπεσε.
2: Ναι. Η αμυντική κάνει το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν, πας, είτε αν με τριπλάρει, είτε θα σε ρίξω κάτω.
0: Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα. Conference League, αυτό είναι. Η λίγα της συνδιάσκεψης. 8 λεξικά έχω ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω, τι είναι αυτό το Conference League πια? Σήμερα στις 10 είναι ο τελικός.
2: Με την ορίστε.
0: Είναι 10. Ράγιο Βαγεκάνο με Crystal Palace. Μάλιστα.
2: Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Crystal Palace.
0: Ναι.
2: Αλλά και Βαγεκάνο, αυτά που έχει κάνει. Why not, έτσι?
0: Κοίτα, άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί είναι ειδική κατάσταση, νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
2: Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές οι εισαγωγικά σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Το παραμύθι μάλλον να το κάνουν πραγματικότητα, μια πλόγια σταχτοπούτες. Αλλά και Crystal Palace είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-ωρίς, 7 η ώρα. Ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί, τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης, που είναι διαφορετικό τώρα, ρε, ώστε να μπορεί να ναι, μην η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα, αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική ώρα. Επίσης νωρίτερα σήμερα είχα μια διαφορούσα συνεδρία στη Super League.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε αίτημα.
0: Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
2: Ναι, δεν... απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ αν θέλεις Αντρέα, αν περνούσε, αν έπαιρνα πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
0: Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
2: Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: πού να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
2: Όχι και, είναι οικονομικό.
0: Ναι.
2: Να τώρα, το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λέμε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν ευτυχώς ότι υπάρχουν κάποιοι μια ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως έχει τα προβλήματά της. Φαντάζει τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν, θα
2: και
0: δούμε
2: και
0: το.
2: Τα που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα,
0: ναι.
2: Και έχει ένα λάμδα λιγότερο.
0: Ποιος?
2: Για το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακωνσταντίνου, επειδή δεν έχει θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
2: Είναι μονομένα, ναι, ναι.
0: Ελλάς,
2: είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Είναι του μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήμνος, γιατί, από τους ύμνους που
0: γιατί όλοι λέμε του Παπακωνσταντίνου και του Παπακωνσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωσή μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς, γιατί μας χάρισαν όλα αυτά, ώστε να έχει και δίλημα ο DJ τι να πρωτοπαίξει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να το ρωτήσω πού θα πάει οι διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει διακοπές. Διότι πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές ακριβώς όμως δεν προγραμματίζουν διακοπές. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε με τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα 37 δις, λέει κύριε Παπασταματίνου, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα, που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουνε να τα φάνε τα κουλούρια. Αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήταν αφέμαξη των στρωμάτων, των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά. Και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι και να ασφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα. Αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικα, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, α και η νυν, όχι μόνο οι πρώτεροι, και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό. Στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο του Παπασταματίου, ελάτε όλοι μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη, όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη. Και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε σε ένα Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ. Τι κάνετε?
3: Καλά, αυτό ξέρω.
0: Θα πάτε διακοπές? Πού θα πάτε διακοπές, είναι η ερώτηση.
3: Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
0: Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια.
3: Σωστά.
0: Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισή και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι πολύ μικρή διαφορά. Πέρυσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε. Φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι με το μικρόφωνο σας, λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα, γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολυλογώ. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
3: Okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε.
0: Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς τη γλώσσα μας.
3: Okay,
0: λοιπόν, σας ακούμε.
3: Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
3: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
3: Τρόπου και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουμε ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίες είναι και η μισή περίπου από
0: το νομίζω το 4 έως 7 ημέρες, τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
3: Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις, δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε, της έρευνας. Όσον αφορά τώρα τα καταλήματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότερο επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτική κατοικία την ίδια, αλλιώς σε φιλοξενήσει.
0: Αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
3: Ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, η επιλογή της μίσθωσης, της συνολικής μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση. Περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο. Ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον ευθύνη συνέχεια τους Έλληνες, κατάλαβες.
0: Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνε στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτές.
0: Α, προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο?
3: Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πληρείται από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα στο εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
3: Σίγουρα η Ελλάδα είναι ένας πλέον ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά τα δημοφιλείς περιοχές, οι οποίοι είναι αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι στα σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ. Προφανώς όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
0: Λέει, πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά. Και θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
3: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου κινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής. Δεν χρειάζεται πλέον να
0: βλέπω. Βλέπω εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
3: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
0: Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κανένα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
3: Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω με ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίαν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα. Πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
3: Σωστά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή, ας πούμε, από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών, και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
0: Μάλιστα. Επομένως, από όλη αυτή την έρευνα, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
3: Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας σταθερός παράγοντας.
0: Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
3: Να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό.
0: Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που είναι απαραίτητα και επίσης το κομμάτι διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης τα σούπερ μάρκετ τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις έτοιμου φαγητού.
0: Ναι, αλλά και φούρνοι και αρτοποί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κάτω από την παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν. Ή μπορούν επίσης αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Ναι. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
0: Έχουν τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
3: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φύγει.
0: Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια, φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμειναν στο τραπέζι.
3: Ναι.
0: Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι.
3: Είναι σίγουρα.
0: Δεν είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε αυτό.
3: Σίγουρα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα αρχιεύμα σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να...
0: Παίζει ρόλο. Μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών, άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
3: Μα αυτή η λογική αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιος πιο μακριά το χρόνο διαμόνης. Δηλαδή δεν θα πάω στο νησί, θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια δύο μέρες, θα πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κερδίσω άλλες μια δύο μέρες, που εκεί με να αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987, οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας. Και γίνεται, παιδιά, της κακομοίρας, που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια. Έτριζαν τζάμια. Οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε, είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα συναγερμού για τους σεισμούς. Επηρέασαν τους σεισμογράφους και δόθηκε αργότερα εξήγηση από μηχανικούς σίγουρους ότι τα subwoofers, λέει, του σταδίου είχαν κακή βαθμονόημιση και δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε και πανικοβλήθηκε ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. 1987, 27 Μαΐου, η περίφημη U2. Εμείς πρέπει να φεύγουμε, να σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7. Να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα. Ο Τάκης από τα Γιάννηνα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Χιαφάκα. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το Δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει η Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής Αστυνομίας στην έδρα του Κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην αγωγό Μαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμμένες η κόρη, η μητέρα και η αδελφή της. Με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευρά. Αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτόλμητη. Μου έχει έρθει από χθες το βράδυ. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Αλέας και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύστημα της πολιτικής άνοιξης το 1993.
1: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
2: Ναι, νότιμο. Παιδί μου. Ναι, Θάνο μου. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύστημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς και Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με μια ανάλυση δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κομματισμού.
1: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
2: Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώση να διαβάζω λοιπόν, είναι η Αμερικάνικη επικοινωνική ανάγνωση που λέει αφού το συζητάνε καλά πάμε.
1: Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα, ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση
2: υπάρχει κέρδος. Υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το κοριτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεν το συζητάει κανείς.
1: Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του 85, αλλά και το θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή του Αλέξη Τσίπρα,
2: λοιπόν,
1: με την διακήρυξη στο χέρι του.
2: Να, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, έχεις πολύ δίκιο. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι μία από τα ίδια αντιγραφή. Ίδια και βεβαίως να σου πω ότι επειδή κάθε ρεπορτάζ από το πρωί μιλώντας και με δημοσκόπους και με διαφημιστές και επικοινωνιολόγους και πολιτικούς λέγανε πολλά λεφτά έδωσε εκεί στην πόλη. Δηλαδή μήπως έδωσε περισσότερα λεφτά για το τελικό αποτέλεσμα που πήρε. Αλλά όπως είπε σωστά, ήδη με το καλημέρα
1: είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
2: Το κατακτά και με άνεση, βέβαια πάντοτε ένα νέο κόμμα ανεβαίνει και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία και λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από αυτό όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Κανό, καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λένε στο χωριό μου, εφθαρσός. Δηλαδή, ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη πολιτική
1: Θα είναι μια
2: ημέρα.
1: Δύσκολη συνθήκη. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
1: Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησείο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
4: Εσύ θα βάλεις.
1: Να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
4: Αυτός ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έγινε focus. Με αφορμή το όνομα γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρώην.
1: Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη, εκτός από το κόμμα, λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
4: Ποιο κείμενο, γιατί τα κείμενα
1: το,
4: είναι...
1: Το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής, λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω την εξαπέλυση επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα, να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαδέρα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής και για τα αγκαρθώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
1: Τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά, για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
4: Για τα θέματα για το αν θα κρατικοποιηθεί ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
1: Ναι.
4: Πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα. Το ότι κατέθεται προτάσεις και κάποιες τιμές ξέφευγαν από τα όρια, γιατί βέβαια καλό να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρισκόνται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω, τίποτα λιγότερο,
1: Γιάννη,
4: τίποτα περισσότερο.
1: Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω.
4: Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
1: Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
4: Θα σου πω, η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω, όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί και επικρατούσε και επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα. Ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από το πρώτο και από το τρίτο, εννοώ,
1: ναι,
4: που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
1: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
4: Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την...
1: Σε σχέση με την κίνηση, με την κίνηση, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον η Κουμουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είδες τι γράψαν σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γράψαν ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
1: 1,2.
4: Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία όπως συνήθιζεται πάντα η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή, να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάζει το έδαφος όσο κράτης φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον
1: είναι
4: του κομματικού οργανισμού. Είναι... Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταργάς. Ως κόμμα θα υπάρχει, διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές,

0: Τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
1: Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική, προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στο σήμα του κόμματος.
4: Ναι, αριστερή συμπαράταξη, ναι.
3: Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξη του Μανιφέστου, και μας έλεγε διάφορα. Έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα όχι βέβαια.
3: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κ. Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
1: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Πεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το ΠΑΣΟΚ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπες, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
1: Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα, ή είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
5: Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αυτές τις δύο μέρες με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, θέτουν από την Χαριλάου Τρικούπη το δίλημα των εκλογών και λένε ότι από τη μία είναι ο κόσμος της πρόοδου με το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές τονίζουν, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις, γιατί θα μιλήσει ο ελληνικός

0: λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση.
1: Mm-hmm. Να δούμε τώρα αυτό που πήγες νωρίτερα να πεις, την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του Υπουργού Υγείας.
0: Ναι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατέθεσε το πρωί μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τη Χαριλαούδη Κούπη, η κίνηση του Προέδρου απαντά στην συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Σημειώνουν, επισημαίνουν επίσης ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
2: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Edge News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
3: Νομίζω επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και στο μέσα προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες, κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ. Δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση. Να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
4: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
3: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικό λέξο της ελληνικής αστυνομίας, στον άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
5: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
6: Ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό. Και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
1: Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέτη Πέρκα.
4: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
1: Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο-δεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
10: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
1: Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του Τιτινόρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
12: Καλησπέρα για μένα. Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε λόγο για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε σκοπικά ο πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, παρόλα αυτά υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27, γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα και αν το έλυσε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός και κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κρυθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μία βουτιά στο παρελθόν παρά μία ζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θα κρυθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και η κυρία Καριστιανού, τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κρυθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
13: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κρυθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κ. Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν κάρτα στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγι, να έρθουμε ξανά σε σένα.
12: Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Για τα φακελάκια, όπως είπε και εσύ, ρωτήθηκε σχετικά και τόνισε πως τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον να μην μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα αναδειχθεί την παρανομία και τη διαφθορά και αυτές θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
13: Το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, θρίλερ με ένα προσχέδιο που μάλλον δεν υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και υποτίθεται ότι προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για την λύση του μυστηρίου έχουμε καλέσει στο στούντιο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας πολύ καλά το είπες το θρίλερ. Να πούμε καταρχάς ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή του Ιράν, άριστο ναυτικό αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμού στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
1: Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών.
14: Πολύ σωστά.
1: Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
14: Πρόσεχε να δεις τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί η συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα, λίγο, οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα περί προσχεδίου μνημονίου κατανόησης είναι απολύτως ψευδή και ότι συνιστούν κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, το ιρανικό, έγραψε ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει επιτυχία στις συνομιλίες, αλλά μέλη της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα. Ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο γίνεται είναι αμφότερες οι πλευρές να διαψεύδουν αυτό το εν πάση περιπτώσει το προσχέδιο κατανόησης. Συνεπώς φαίνεται να βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.
1: Να πάμε λίγο στο γιατί, αλλά πριν πάμε στο γιατί θέλω να πάμε στη Λένα Αργύρη για την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είπε στο Λευκό Οίκο εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και των συγκρούσεων στο Ιράν. Ακούμε λοιπόν την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
15: Πριν καν αρχή συνεδρίαση, πρέπει να σας πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεσε καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Τα επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και ο πρόεδρος και τι επανέλαβε και ο υπουργός εξωτερικών. Ή θα υπάρξει μια πολύ καλή συμφωνία, και όταν λένε εδώ καλή συμφωνία, προφανώς εννοούν πολύ καλή συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
1: Ναι, πάμε καλά, αλλά προσχέδιο δεν υπάρχει.
14: Προσχέδιο δεν υπάρχει και έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα, Θάνο, αλλεπάλληλες διαψεύσεις. Δηλαδή, πρώτα έρχεται μια είδηση ότι ναι, πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πλησιάζουμε στη συμφωνία. Μετά έρχεται μια είδηση η οποία το διαψεύδει αυτό. Μετά ξανά θετικό κλίμα, μετά αρνητικό. Όλο αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί ανεβοκατέβασμα και στις τιμές
1: του πετρελαίου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε εικόνα.
14: Ναι, είναι στα 96,5 το Brent και στα 90,5 το αργό. Δεν είναι κακές τιμές, αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγες μέρες φτάσανε και στα $110 ανά βαρέλι. Ωστόσο, το μόνο το οποίο μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή της είδησης, ότι πρόκειται για ένα thriller, το οποίο κάθε είδηση, σημαντική ή ασήμαντη, κάθε εξέλιξη μάλλον, σημαντική ή ασήμαντη, διαψεύδεται εκατέρωθεν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, βέβαια, και κλείνω με αυτό, οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Και όταν λέμε μυστικές, εννοούμε ότι μια διαρροή από τη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε και το είπε και η Λένα, ότι η συμφωνία ή θα είναι μια καλή συμφωνία ή δεν θα υπάρχει, σου θυμίζει κάτι?
14: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένη σκέψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι, νομίζω που Λατζάς το είχε πει.
1: Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Θα μεταφερθούμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
16: Καλησπέρα. ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διογκωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Στη δικογραφία, να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των συλλήψεων. Ωστόσο, από την έρευνα που θα ακολουθήσει, θα φανεί το εύρος και το μέγεθος της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παράνομες επιδοτήσεις. Καθώς στη Βόρεια Ελλάδα, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μάλιστα, σημειώνεται ζημία για τον οργανισμό, η οποία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες από την πλευρά τους ζητούν κάθαρση. Στα Βασιλικά βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής. Είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Καλησπέρα, Τίμο.
17: Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στα Βασιλικά είχαμε νέους ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλα 100 αφημοί. Μάλιστα, οι αρχές ζήτησαν και πήραν όλες τις δηλώσεις αυτών των 100 αφημοί, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι με το Ε9 των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά και με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τώρα, αυτό που μας έλεγαν οι υπάλληλοι από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων ήταν ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως, είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι, όλα τα κλεμμένα να επιστραφούν στον οργανισμό και να αποδοθούν στους πραγματικούς αγρότες. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και με συνήγορο ενός από αυτούς που έχουν συλληφθεί, κρατούνται εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα βρίσκονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα. Αυτό που μας είπε είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε ένα αγροτεμάχιο, είχε δηλώσει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνε πιο εύκολα αγροτική σύνταξη.
1: Τίμο, τι να πω, δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, έχοντας όλα τα σύγχρονα όπλα στη φαρέτρα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, αλλά και ελέγχους εξπρές μέσω tablet. 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν η ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Είναι άλλωστε ο στόχος του φετινού κεντρικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής και μιλάμε ότι η μισή από αυτούς τους ελέγχους θα είναι επιτόπιοι. Για την επιτελεσματικότητα των ελέγχων οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk ανάλυσης, δηλαδή ανάλογα με τη ροπή των επιχειρήσεων στην φοροδιαφυγή και με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το My Data, από τη βάση δεδομένων. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση, εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα επίσης, παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο, μάλιστα είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φτάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε Κωστή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
19: Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΕΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις επιχειρήσεις. Σταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η ερχόμενη υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ, ο κύριος Βαρβέρης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΕΦΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν όλοι στον ΕΕΦΚΑ.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
20: 2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης θα έχουμε τη συνεδρία του τριμελούς εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο πιστήριο, στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράσπισης της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώτης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι εδώ, δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν οι μητέρες των τεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία, εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
1: Ναι.
20: οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο Βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
0: Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
21: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής. Για ποιο λόγο, Δημητρή, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά στο στούντιο.
14: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έγινε για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες, καθώς οι έρευνες παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε πρώην μέλος του κόμματος, τον Λέιρε Ντίεθ, και αφορά δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τελευταίες εξελίξεις θέλουν την αστυνομία να ερευνά το γραφείο του. Τώρα, να σημειώσουμε ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού Σάντσεφ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους. Αύριο δικάζεται ο αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη σύζυγό του για διαφθορά επίσης που συνδέεται με την εργασία της στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ήδη δικαστεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών με κατηγορίες που συνδέονται με δωροδοκίες αντί συμβολέων κατά την περίοδο της πανδημίας, με όλους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες, Τάνο.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, Δημήτρη. Μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα, η ζέστη. Μιλάμε ψήνονται στην Δυτική Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
14: Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, μένεις μαζί μας ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News Radio για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
2: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί. Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος, του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air conditioning. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη στο επίκεντρο μια μπλε Φεράρι.
14: Ακριβώς. Είναι μια είδηση ειδικού χαρακτήρα, θα λέγει κανείς. Στο Καστέλ Γκαντόλφο, λοιπόν, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι. Και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας, τον Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, σε μια συνάντηση που μοιάζει περισσότερο με τελετουργική παρουσίαση τεχνολογικού φετίχ παρά με τυπική εθιμοτυπία του Βατικανού. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι, έχουν υπάρξει και plug-in hybrid, αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε κιόλας στη θέση του οδηγού, άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλιξης Ραφαέλε Ντεσιμόνε για τα κόκκινα κουμπιά και τα 1040 παρακαλώ άλογα που βγάζει το αυτοκίνητο. Η διάσημη ιταλική μάρκα ανακοίνωσε πως η Λούτσε επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι 2,5 δευτερόλεπτα είναι επίσης η επιταχύνηση της Φόρμουλα 1. Και έχει μια αυτονομία υψηλή 530 χιλιόμετρων. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της εταιρείας πάντως εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Φεράρι χωρίς το γνώριμο βρυχυθμό του κινητήρα παραμένει πράγματι Φεράρι. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Πέτροκλητ.
1: Δημήτρη, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα στην Αριζόνα σε αμόκ πυροβόλησε τον σύζυγό της. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστικά τραγωδία στην
14: Αριζόνα. Και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του. Σε μπαρ, στη συνέχεια μπήκε σπίτι, σκότωσε τα δύο παιδιά της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Παρανοϊκά πράγματα. Τραγωδία, πραγματικά.
1: Μία τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και απέραντης θλίψης, αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό τη Γογόμαστρο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και γυμνάστρια που έδωσε μακροχρόνια και γενναία μάχη με τον καρκίνο, αφήνει πίσω της μια οικογένεια συντετριμένη αλλά και ένα μεγάλο κύμα αγάπης από τον κόσμο που την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σπαρακτική ήταν η επικίδη που εκφώνησαν η κόρη της Βικτόρια και ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας. Η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.
11: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Παρόβ Στέλλαρ και το Black Lilies. Ολοκένουργιο. Ολόφρεσκο. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Με πολύ ζέστη, φίλες και φίλοι. Και πολύ ωραίο καιρό. Φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά. Στο τέλος της εβδομάδος, όπως στο τέλος της εβδομάδος δεν φεύγει μόνο ο Μάιος, αλλά το Σάββατο έρχεται και το μεγάλο πάρτι του κόσμος. Στο Καζάρτε, στην Ταράτσα. Παρέα με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς με τη Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

So good, αυτός είναι ο Dizzy. Με καινούριο άλμπουμ επέστρεψε ο beatmaker και remixer και παραγωγός φυσικά, μας έρχεται από την γαλλική Πολυνησία, αλλά ζει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, μάλιστα μας είχε στείλει πριν από χρόνια εδώ στο Κόσμος, μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set με τις δικές του μουσικές επιλογές και τις δικές του μουσικές επιρροές. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν είστε μας ακούτε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο και από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ό,τι θέλετε το ακούτε. 24 ώρες το 24ωρο.

Αυτός είναι ο Μίστα Σαβόνα. Από τη Βικτόρια, από τη Μελβούρνη, την Αυστραλία. Βέβαια, ο ίδιος έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική. Και ήταν και ο λόγος που το 2017 είχε κυκλοφορήσει το πολύ πετυχημένο Havana Mitch Kingston και αργότερα συνεργασία τότε που είχε κάνει με Τζαμαϊκανούς και με Κουβανούς μουσικούς, με τους Ernest Ranglin, με τους Sly & Robbie όταν ήταν ακόμα στη ζωή. Και βέβαια ένα από τα πολλά rhythm section των Sly & Robbie το είχαμε πει εξάλλου όταν έφυγε

Απέχει και ο Μίστα Σαββόνα. Κάπως έτσι και φτιάξει το Havana Meets Kingston. Και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Και αργότερα μπήκαν και μέλη των Los Van Van και των Ιρακέρε μέσα. Δηλαδή από τους Buenavista Social Club. Και αργότερα έπαιξε και στο Royal Albert Hall. Και να τα αποτελέσματα. Γιατί βγαίνει και δεύτερο Havana Meets Kingston το 22. Και κάτι ετοιμάζει καινούριο ο Μίστα Σαββόνα. Γι' αυτό είχα έτσι στο μυαλό μου να παίξουμε σήμερα και κάτι από τον ίδιο που ανατρέχει ούτως ή άλλως στη Latin μουσική. Που ούτως ή άλλως με Latin μουσική θα περάσουμε όμορφα. Το Σάββατο το βράδυ στον Καζάρτε, εκεί που θα κάνουμε το πάρτι μας, το πάρτι το οποίο είναι το 5ο Jazz Party με Latin Χρώμα. Το Σάββατο 30 του μήνα ο κόσμος στο Athens Jazz ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδος. Βρεθήκαμε προχθές Δευτέρα, θα βρεθούμε και την Παρασκευή, εκεί θα είμαστε την Παρασκευή, να έρθετε. Είναι δυνατή η Παρασκευή με πολύ καλές, με πολύ καλά live, και θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα αργότερα. Αλλά βέβαια κρατάμε πάντα και το πάρτι του κόσμου, το οποίο θα είναι το Σάββατο το βράδυ δωρεάν, όπως πάντα, με τη Ροζάνα Μαϊλάν, με 11 μέλη ορχήστρα, τη Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, με μια δυναμική παρουσία. Η Ροζάνα έτσι και αλλιώς έχει καταγωγή από την Κούβα. Σίγουρα υπόσχεται ένα εξαιρετικό πάρτι. Αν δεν την έχετε δει, χάνετε. Αν δεν την έχετε δει, να έρθετε στο κόσμο στο πάρτι για να περάσετε όμορφα, να χορέψετε. Θα έχει ποτά, θα έχει χορό, θα έχει ελεύθερη είσοδο. Μια χαρά τα πάντα, και αργότερα η παραγωγή του κόσμου αναλαμβάνουν τα ντεξ. Για να κρατήσουν ψηλά το ηθικό και τη διάθεση. Σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και ένα Latin feeling, όπως αυτό ακριβώς που χτίζει και φτιάχνει και ο Σέμπα Κάμπος με το νέο του τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στο προφίλ, στέλνετε μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε, να είστε όλοι καλά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Είμαστε, μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι ήδη, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε.

Summer Rain. Summer Rain, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προφητικό αυτό που λέει ο Σέμπα Κάμπος εδώ παρέα με τον Φίδα. Και το λέω αυτό γιατί λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες μέρες. Το μακάρι να μην γίνει ό,τι είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε, όπου κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα στον Ιούνιο είχε από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη βράδυ 30-34 βαθμούς και λιακάδα, και κάθε Παρασκευό

Σαββατοκύριακο, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο έβρεχε. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Εύχομαι να μην ξαναγίνει φέτος. Αφενός μένει τα Σαββατοκύριακα, γιατί έρχεται και τριήμερο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι και ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό αλλάζει και ο μήνας, μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο. Μακάρι όλα να πάνε καλά και μακάρι να μην ξεκινήσουν και οι ζέστες, όπως ακριβώς είχε στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Χθες 34-35 βαθμούς, 35 βαθμοί στο Λονδίνο, ξέρετε, δεν είναι 35 βαθμοί της Αθήνας. Είναι αφόρητη ζέστη. Το ίδιο και στο Παρίσι με την υγρασία και το ποτάμι, το Σικουάνα. Δεν είναι η 35 η δική μας. Αφήστε απ' την άλλη που είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε πετύχει ζέστη ποτέ στην Αγγλία πάνω από 27-28 βαθμούς. Καταλαβαίνετε προφανώς, βρίσκεστε εκεί, καταλαβαίνετε και τι λέω. Μακάρι λοιπόν να μην έχουμε τέτοια. Εμείς το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Γκης Βοβαρίγιας. Follow the sun. Είχαμε και την Αλκιόνη εδώ στο στούντιο, την είχε νωρίτερα η Κλαούντια Μάτολα. Ακούσαμε την Αλκιόνη να μας μιλάει για το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, όσο μίλησε και είπε για την κυκλοφορία του, για την κυκλοφορία του που επίσημα είναι η μεθαυριανή Παρασκευή The World Album. Οι επίσημες κυκλοφορίες έχουμε ακούσει αποκλειστικά και το Child Care και άλλα δύο τραγούδια. Small Philosophies, the new album, dropping May 29th από την Αλκιόνη.

Follow the Sun, λοιπόν, μου λέτε, αφού λες για την Αγγλία, για τις ζέστες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ και στον φίλο τον Ανδρέα που μου λέει, εντάξει, παίξε κάτι, αφού λέμε που λέμε για την Αγγλία, παίξε και κάτι για την Αγγλία. Τι να παίξουμε για την Αγγλία, ας βάλουμε Guns of Brixton, έτσι για να πάμε στην Αγγλία. Guns of Brixton, λοιπόν, το έβαλα με τον Jimmy Cliff, δεν έχει σημασία. Εντάξει, κλάσ κομμάτι μέσα από το London Calling, έτσι. Αύγουστο του 79 γράφτηκε. Από τα κορυφαία τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την Bang Banda των κλάσ. Και ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ τους, το London Calling του 79, Πολ Σιμόνων, ο οποίος είχε μεγαλώσει στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο. Και δύσκολες εποχές και δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ενεβάσκες και Calypso Blues. More Horizons στο Remix, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Η Μαριλία Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή.

Σε Ζόρζε, λοιπόν, Σαλβατόρε Ανταμό εδώ παλέα με την Ολίβια Ρουίθ. Κοίταγα λίγο τον Ανταμό. Ανταμό είχε γεννηθεί στο Βέλγιο, ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, γιατί είχε γεννηθεί στην Σικελία. Όλοι βέβαια τον έχουμε γνωρίσει από τις πάρα πολλές μελωδίες δεκαετία του 60 και του 70, με μια άπειρη τεράστια δισκογραφία, με άλμπουμ βέβαια μέχρι και το 2023, παρακαλώ, με άλμπουμ ηχογραφημένο. Και ο Ανταμό ούτε λίγο ούτε πολύ έχει κλείσει τα 82. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, πάμε να ακούσουμε το τρίγλωσσο, όπως έκανε ο Τίκε Τζαφαγολί, ο Τσίκο Σίζαρ και ο Χωρασάντι το Αφρικέι να παρεί. Τρίγλωσσο και πολύ ωραίο.

έχω την αίσθηση ότι όσο περνούν τα χρόνια, αυτό το τραγούδι, το γνωστό Englishman in New York, έτσι όπως το έχει πάρει και το έχει φέρει στα δικά του μέτρα και σταθμά ο Τίκεν Τζάφα Κολή, δείχνει στο τέλος ότι αυτό το κομμάτι τίνει να γίνει δικό του. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στην ηχογράφηση μέσα και τον Χώρα Σάντι να αφήνει εχμές. Να λέει, εν πάση περιπτώσει, και εγώ είμαι Τζαμάικαν απαρή. Και λίγο πολύ το ίδιο είπε και ο Τσίκο Σίζαρ. Τρεις διαφορετικές λοιπόν γενιές μουσικών, γιατί ο Χώρα Σάντι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Έγινε 75-76 από το Kingston, από την Τζαμάικα, ο Τσίκο Σίζαρ από τη Βραζιλία και ο Τίγε Τζάφα Κολή από την ακτή Ελεφαντοστού. Όλοι μαζί βάζουν αυτό ακριβώς που έχει πει με λίγα λόγια ο ίδιος ο Sting, με μια διαφορετική βέβαια προσέγγιση και με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, κάνοντας το τρίγλωσσο, αφήνοντας βέβαια καθαρά πολιτικά και όχι μόνο μηνύματα με αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως έτσι το είχε χαρακτηρίσει από την αρχή ο Τίκε Τζάφα Κολή, ο οποίος ζει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι. Όταν όλες αυτές οι φυλές και δει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από την Δυτική Αφρική, θεωρούνταν για πάρα πολλά χρόνια μειονότητες στη Γαλλία, όπως ακριβώς για παράδειγμα ο Ρασίντα Χά, όταν έκανε επιτυχία και είχε τραγουδίσει στα γαλλικά το Come Habitude και αρκετά άλλα κομμάτια. Φανταστείτε, τη δεκαετία του 90, λόγω των φονταμεταλιστών, δεν παίζονταν τα κομμάτια στο ραδιόφωνο, όπως ακριβώς και τα πρώτα κομμάτια της Τσεζάρια Έβορα. Δεν παίζονταν, ανεξάρτητα αν τα είχε ηχογραφήσει στο θρυλικό Gold Studio στο Παρίσι, είχαν κάνει και την παραγωγή. Στη Γαλλία είχε κάνει όλες αυτές τις παραγωγές, δεν τις είχε κάνει στο Καποβέρντε. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές δεκαετίας του 90, μια που πιάνουμε αυτό το τραγούδι και έχει ενδιαφέρον, δεν έπαιζαν αυτές τις μουσικές τόσο, γιατί τις θεωρούσαν τότε μειονότητες. Όσο βέβαια περνούν τα χρόνια και πολύ περισσότερο στην Γαλλία, σε μια multicultural χώρα και αργότερα βέβαια απλωμένη σε όλη την Ευρώπη, αυτά είναι μελωδίες που ακούστηκαν και ακούστηκαν και ακούστηκαν και λίγο παραέξω. Για τον Χώρα Σάντι, έτσι, ούτε κουβέντα, γιατί ο Χώρα Σάντι, πέραν της εξαιρετικής πορείας και με την μπάντα των Massive Attack, είχε γράψει τη δικιά του ιστορία και πολύ περισσότερο όταν έκανε cover το κομμάτι το γνωστό σε όλους μας, Ain't No Sunshine. Πάμε να ακούσουμε το Acoustic Austin από τον Blake Shelton, έτσι όπως το έφτιαξε πριν από κάνα χρόνο. Και λέω όπως το έφτιαξε και την παλιό το τραγούδι. Εξαιρετικό.

Το πρώτο βίντεο κλιπ ήταν του Blake Shelton Dustin το 2001. Αλλά επειδή αυτές τις μέρες προετοιμάζονται όλοι εκεί στο Nashville για την τεράστια γιορτή της μουσικής, το CMA Fest, είναι αυτό το καλοκαιρινό φεστιβάλ που γίνεται σε όλο το Nashville, στην παραλιακή, στο δρόμο δηλαδή που βγαίνει στο ποτάμι, φτάνει μέχρι το γήπεδο στο Nissan Stadium που θα γίνουν τα μεγαλύτερα events, αλλά και σε όλο το δρόμο, σε όλη την πόλη, με τεράστια γιορτή της μουσικής. Μαζεύονται τουλάχιστον 500,000 άνθρωποι την ημέρα και παρακολουθούν live. Live, μιλάμε για live, όχι τώρα, είτε είναι σε μπαρ, είτε είναι μέσα από τις χορηγίες της Apple, της Sony, δισκογραφικών χορηγών, συν το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium. Πας και βλέπεις, όπως ακριβώς είναι στο New Orleans Jazz Heritage Festival, έτσι ακριβώς είναι στο CMA το καλοκαιρινό, που βρίσκονται παντού σκηνές και παντού live, και με το Russell Dickerson φέτος, γιατί είναι 4 μέρες, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή την άλλη εβδομάδα. Russell Dickerson, Carly Pierce, ο Σαμπούζη βέβαια, η Ashley McBride και όποιον άλλο καλλιτέχνη έχετε στο νου σας θα βρεθούν να τραγουδήσουν. Ο Σαμπούζη με τον Τζέρι Ρόλ, η Μέγκα Μόρονη, οι πάντες. Όταν λέμε οι πάντες, μια τεράστια γιορτή της μουσικής πια την είναι να γίνει, όπως ακριβώς και στο New Orleans Jazz Heritage Festival. Και το λέω αυτό γιατί έχουν έρθει τόσο κοντά τα είδη της μουσικής, όπου φίλες και φίλοι δεν έχει πια κανένα νόημα να λέμε ότι είναι κάτι αμυγός jazz, είναι κάτι αμυγός rock, είναι κάτι αμυγός soul. Στην κυριολεξία βλέπεις ονόματα εκπλήξεις και καλλιτέχνες που δεν περίμενες πριν από πολλά χρόνια να γίνονται συνεργασίες, και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο αυτή τη στιγμή στην μουσική. Και η Έλα Λάγκλεϊ βλέπω εδώ, και όλοι, όποιον μπορείτε να σκεφτείτε, καλά να είστε. Όποιος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Nashville καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. Και όποιος θα βρεθεί στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου, καταλαβαίνετε τι λέω, θα βρεθεί στο Λυκαβητό. Να ακούσουμε το I Want You όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί ο Χωσέ Τζέιμς παρέα με την China Moses. Παρουσιάζουν το άλμπουμ ορόσημο του Marvin Gaye. Όλα αυτά 6 Ιουλίου στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού. Μετά το φοβερό live που είχε δώσει πριν από 3 χρόνια ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στο Ηρώδιο, επιστρέφει και το περιμένουμε φυσικά με αγωνία να παρουσιάσει αυτό το άλμπουμ, το οποίο είχε κάνει παραγωγή ο Leon Ware και είναι πάντα τόσο επίκαιρο.

Θεωρώ ότι θα είναι από τα live του καλοκαιριού αυτό με τον Χωσέ Τζέιμς. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη μουσική και πολύ περισσότερο με τα τραγούδια και με τις μελωδίες φυσικά του μεγάλου Marvin Gaye. Δεν νομίζω να υπάρχει καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει αυτήν την επαφή, αυτό το touch και αυτή τη σχέση με τον Marvin Gaye. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Χωσέ Τζέιμς είναι τόσο αγαπητός στη χώρα μας, διότι πραγματικά θεωρείται, όπως είχε πει και ο Προκόπης Δούκας στη συνέντευξη που του πήρα, ο jazz hit hopper της εποχής μας. Είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Από την άλλη, είναι ίσως από τους λίγους καλλιτέχνες που μπορεί να βάλει μέσα στο ίδιο καζάνι ακριβώς όσες μουσικές θέλει και να βγάλει ένα μίξ, το οποίο, ένα μείγμα, ένα blend που δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι καλλιτέχνες στην σήμερον ημέρα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Και πολύ περισσότερο για έναν καλλιτέχνη που, όταν μιλάμε βέβαια για τον Marvin Gaye, καταλαβαίνετε το ότι ο Marvin Gaye έχει επηρεάσει αυτή τη στιγμή γενιές και γενιές μουσικών, αλλά το I Want You είναι και ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει τις σύγχρονες γενιές μουσικών και μουσικών που έχουν φύγει, παραδείγματος χάρη τον D'Angelo ή τη Sarah Jane Morris ή την Angie Stone, και πιάνω δύο από τους τρεις καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή δυστυχώς, και η Angie Stone αλλά και ο D'Angelo και πολλοί πολλοί άλλοι πάνω σε αυτόν τον ήχο και φυσικά σε αυτές τις μελωδίες. Now that I lost everything to you, Scary Pockets. Με το Wild World θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Georgia on my mind. Είναι ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Georgia. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά όποιος καλλιτέχνης και αν αγγίξει αυτό το τραγούδι, είτε αν το παίζει στην κιθάρα του ο Peter Frampton, περιμένουμε αυτές τις μέρες και το ολοκληρωμένο νέο του άλμπουμ, είτε το ακούσεις από τον Thomas Rhett, είτε το ακούσεις από τον Louis, τον Great Satchmo, είτε το ακούσεις φυσικά από τον Ray Charles, το κομμάτι είναι το ίδιο, υπάρχει και έχει μια φοβερή, μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία και μια μελωδία που σίγουρα αν την ακούσεις μια φορά κάποιος δεν την ξεχνάει ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Εύχομαι να είστε καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος επιστρέφει εδώ στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριλία Γεροντίδη. Είναι δύο στη τιμή του ενός αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο το Σπύρο και στη Νέα Υόρκη. Και αφού μιλάμε για την Νέα Υόρκη και στέλνουμε και χαιρετισμούς, χθες έφυγε, το είπαμε, αν προχθές το βράδυ, χθες έφυγε ο Σόνι Ρόλινς. Αυτός ένας από τους σημαντικότερους, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος που έχει μείνει από όλη αυτή την παλιογενιά, την παλιοπαρέα, ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αγγίζει και αυτός τα όρια του Κολόσσους, όπως ακριβώς ήταν ο Κολοσσός της Τζαζ ο Σόνι Ρόλινς. Σόνι Ρόλινς έφυγε ετών 96. Ο μόνος λοιπόν που έχει μείνει από όλη αυτήν την παρέα είναι μόνο ο άνθρωπος που έγραψε και έπαιξε το Forest Flower, ο Τσαρλς Λόιντ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, φίλες και φίλοι, από τη ζωή. Και αφού λέμε για τη Νέα Υόρκη, γιατί γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη του 30 και μεγάλωσε στο Χάρλεμ ο Σόνι Ρόλινς, και όταν στην εφηβεία που του συναναστράφηκε και έπαιξε με θρύλους δίπλα όπως ήταν ο Τσάρλι Πάρκερ, αργότερα στη δεκαετία του 50, που αν κάποιος μπορεί να την θεωρήσει χρυσή εποχή, συνεργάστηκε με τον Μάιλς, με τον Τελόνιους, με τον Ντίζι Γκιλέσμπι, με εμβληματικά άλμπουμ. Κρατάμε το Saxophone Colossus του 56. Είναι περιττό να μιλήσουμε για τα βραβεία, περιττό να μιλήσουμε για την συνεισφορά του στην μουσική. Είπαμε και λίγα πράγματα χθες και λίγα γενικά προλαβαίνουμε να πούμε για τον μεγάλο Σόνι Ρόλινς. Απλά αν πέσει στα χέρια σας το Jazz Colossus, φυσικά με τον Doug Watkins και τον Tommy Flanagan, και φυσικά στην drums τον Max Roach, θα πρέπει να το ακούσετε για να καταλάβετε γιατί ήταν τόσο σπουδαίος, τόσο μεγάλος μουσικός. Αυτή είναι η δεύτερη βερσιόν που είχε βγάλει για το κινηματογραφικό, για το Alfie. Για να θυμηθούμε και το Σόνι Ρόλινς.

Κάποιοι λένε ότι ο Σόνι Ρόλινς μπορεί να συγκριθεί με τον Τσάρλι Πάρκερ, με τον Κόλμαν Χόκινς, με τον Κολτρέιν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συγκριθεί φυσικά με τον Τσάρλς Λόιντ. Αν παρακολουθείς κανείς την πορεία και την μουσική του, μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο ήταν τόσο μεγάλος μουσικός και πώς μπόρεσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και εγώ κρατάω λίγο το Saxophone Colossus, ενώ υπάρχουν ένα καρό άλμπουμ που μπορεί κανείς να μιλήσει, να επιβληθεί καινοτόμα, που εκφράστηκε αφενός με την μουσική του στο hard bop, με μια jazz που δεν είχε δομικούς καταναγκασμούς εκείνη την εποχή στο είδος. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Stanley Clark με την Fusion που την έφτιαξε, ό,τι ακριβώς έκανε και ο Charles Lloyd με το Forest Flower, ήταν καινοτόμοι αυτοί οι άνθρωποι και ήταν και ένας από τους λόγους που μένουν πραγματικά στην ιστορία. Και δεν είναι βέβαια μόνο το Jazz Colossus. Εγώ σας δίνω ένα άλμπουμ, θα μπορούσα να σας πω να ακούσει κανείς το Tattoo You των Rolling Stones, στο οποίο παίζει μέσα. Θα μπορούσα κανείς να μιλήσει για το The Bridge, το ομώνυμο άλμπουμ. Και το The Bridge ήταν όταν ο ίδιος περπατούσε επάνω στο Williamsburg, στη γέφυρα, στη Νέα Υόρκη, όχι τόσο για να μην ενοχλεί τους γείτονες όπως έλεγε, περισσότερο για να μπορέσει να δοκιμάσει και να παίζει ό,τι ώρα θέλει. Και ήταν και ο λόγος γιατί στη Williamsburg επάνω δεν μπορείς να ενοχλείς κανέναν, ούτε κόσμο, ούτε τουρίστες, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Σημαίνει στη Νέα Υόρκη, ξέρετε. Αλλά ούτε είναι για να κάνεις ζέσταμα. Ζέσταμα κάνεις με άλλο τρόπο όταν είσαι μουσικός. Αλλά όμως το είχε αυτό. Περπατούσε ώρες, περισσότερο γιατί ήταν απογοητευμένος από τον εαυτό του. Είχε σταματήσει να κάνει στη τέλη του δεκαετία του 50 εμφανίσεις. Και περπατούσε, τον πέτυχε κόσμος επάνω στη γέφυρα για να μην ενοχλεί, για να μπορεί να αφουγκραστεί τη μουσική και να έχει το σαξόφωνο. Εκεί πειραματίστηκε με τη Latin, με τη Funk, με το Fusion. Συνεργάστηκε με τους πάντες, συνεργάστηκαν οι πάντες μαζί του και έβγαλε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες μελωδίες. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Carmen Consoli, παρέα με την Ornella Vanoni.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κάρμεν Κονσόλη παρέα με την Ορνέλα Βανόνη στο Λαπουταμέντο, όπως το είχαν ερμηνεύσει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ακούω και ψάχνω διάφορα κομμάτια, μουσικές και φυσικά πάνω στην τζαζ. Όχι το ότι δεν παίζουμε τζαζ από την εκπομπή, αλλά λόγω και, και του μεγάλου, αν θέλετε, αφιερώματος που είχαμε κάνει αυτόν τον καιρό και στον Κολτρέιν, αλλά και στο Μάιλς Ντέιβις. Ούτως ή άλλως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα συνεχίζονται τα αφιερώματα στο Miles και στον Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Απλά αυτές τις μέρες και λόγω του Miles, επειδή συμπέφτει στην γέννησή του, είναι ακριβώς η 100.

Πολύ ωραία φωνή η Lauryn Rose με το Chills, την, ένα κομμάτι που είναι νέα κυκλοφορία. Το άλμπουμ της ονομάζεται η Lauryn Rose In Your Arms, κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν folk, δεν θα το λέγα τόσο folk, αγγίζει στην κυριολεξία τον ήχο της, της jazz μουσικής και φυσικά της mainstream vocal jazz. Πάμε να συναντήσουμε τους Art de Soleil. Τον Art de Soleil από τη Σουηδία.

The Thief of Marrakesh. Αυτός είναι ο Art de Soleil. Παίζει τα πάντα και βέβαια ο ήχος του είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους Crumbin και πολλής λόγος για αυτήν την μουσική σκηνή του Austin τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνονται πια και τραγούδια για το Austin. Είπαμε, έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60, του 70 και ο Leon Bridges και οι Crumbin και φυσικά οι Black Pumas, ο Adrian Quesada σε προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και εκτελέσεις. Όλα αυτά για την μεγάλη μουσική σκηνή του Austin που αναβιώνει ξανά και ξανά. Cosmos Classic. Με τον Steven Kapoor και το Uno Vasivaya κατά κόσμο Πατσίνδιαν θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτός είναι ο Oxlade. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής για τα υπόλοιπα 26 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και έχουμε κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο. Λέμε για συναυλίες, λέμε για ωραία πράγματα, λέμε για live, για tour sets. Αλλά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 2017 στην Τζόρτζια, εκεί στην πατρίδα του, έφυγε ο μεγάλος Γκρεγ Κόλμαν. Και το λέω μεγάλο γιατί, διότι ο Γκρεγ Κόλμαν ήταν η ιστορία, αν θέλετε, της ροκ μουσικής. Και είναι η ιστορία της Southern Rock μουσικής, είναι η ιστορία της blues μουσικής. Εάν δεν υπήρχαν η μπάντα των Allman Brothers, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αφενός μεν στη ροκ, τι θα είχε γίνει στη rhythm and blues και τι θα είχε γίνει στον ήχο της Southern. Διότι οι Allman Brothers ήταν η μπάντα που βάλανε και την jazz, βάλανε την country, με το Whipping Post, με το Melissa, με το Midnight Rider φυσικά, βάλανε όλο αυτόν τον ήχο ο οποίος δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα από το Daytona Beach από τη Φλόριδα μέχρι το Macon, μέχρι τη Georgia, εκεί που τα αδέρφια Allman έγραψαν μια ιστορία που δεν υπάρχει μουσικά. Δεύτερον, ο Dwayne ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε την μπάντα του 69 και με το live στο Fillmore του 71 εδραιώθηκε ένα συγκρότημα που άλλαξε ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι όταν το 70 στο Fillmore East ήταν να παίξουν οι Grateful Dead σαν βασικό συγκρότημα, ανεβαίνουν πάνω οι Allman Brothers να κάνουν το live, εκεί τους ακούνε όλοι και ανέβηκε ως supporting group να ξεκινήσουν να παίζουν και κατέβηκαν από τη σκηνή στις 2.30 ώρα το πρωί και βγήκαν στις 3 η ώρα ως major band οι Grateful Dead και εκεί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά όπως τα λέγαμε και ήταν καλά ο Bill Graham και τότε ο Tom Dowd που πήρε την μπάντα, έβγαλαν το live, το ιστορικό live στο Fillmore και αργότερα βγήκε κι άλλο ένα διπλό και οι Allman Brothers έγραψαν με φαρδιά πλατιά γράμματα την blues rock, τη southern rock και αυτό που ονομάστηκε jam band στη δεκαετία του 70 στις αρχές τον ήχο της μουσικής. Και βέβαια όταν λέμε επηρεάστηκαν οι πάντες, οι πάντες. Και αυτό αποτυπώνεται και στο 12, στο άλμπουμ της Patti Smith. Πάμε να ακούσουμε την Patti Smith να διασκευάζει το ιστορικό και πανέμορφο Midnight Rider του Γκρεγ Κόλμαν.

Midnight Rider, λοιπόν, από την Patti Smith. Την Patti Smith που είχαμε την χαρά να την δούμε πριν από λίγες μέρες στη Τεχνόπολη, λέω, στο Λυκαβητό. Ένα πάρα πολύ ωραίο live και στα 79 της, 80 κλείνει στα τέλη του, στο Δεκέμβριο, η Patti Smith μπορεί να στέκεται και να έχει αυτό που λέμε people have the power, έτσι, αυτή τη δύναμη πραγματικά και αυτό το σθένος τον ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και να τραγουδήσει και να τα κάνει όλα γης μαδιά με την καλή έννοια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, δηλαδή φανταστείτε να βλέπαμε την Patti Smith πριν από 40 χρόνια, στη δεκαετία του 70, οι αρχές του 80, που ήταν πραγματικά στα ντουζένια της. Και άλλους καλλιτέχνες, λέμε για τον Tom Jones, ότι μπορέσαμε τουλάχιστον και τον είδαμε στην Ελλάδα, ή τον Rod Stewart, φανταστείτε πως ήταν αν έχετε δει βίντεο κλιπ και live που ανεβαίνουν σε πλατφόρμες στο YouTube παντού, πώς τραγούδαγε και πώς ήταν πάνω στη σκηνή πριν από 35, 40, 45, 50 χρόνια, ή τι έκανε ο Tom Jones. Tom Jones τραγουδούσε καταρχήν σε μικρά clubs στο Σόχο και στην Νέα Υόρκη χωρίς μικρόφωνο μέσα. Τον είχαν διώξει, τραγουδούσε οικοδομή, τον είχαν διώξει από την εκκλησία όταν τραγουδούσε και έψελνε σε μια εκκλησία και λέει τραγουδούσε δυνατά. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους, μέσα στο στούντιο, μέσα στις ηχογραφίες, τα πάντα. Patti Smith ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Όπως ακριβώς και ο Greg Allman με τους Allman Brothers. Ανεξάρτητα εάν κάποιοι είπαν ότι επειδή τσακώθηκε ο Allman με τον Dickie Betts και κάποια στιγμή τα έσπασαν και. Δεν είπα, οι μπάντες είναι σαν τις οικογένειες, ξέρετε. Τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν στο τέλος. Don't you worry about the thing, έτσι. Το είχε πει κάποτε ο Stevie Wonder. Εδώ παρέα με τον Αρτούρο Σαντοβάλ και με τον Φάρελ Williams.

Βλέπω τη Ρουμπίνη στα κουράκια από το τζάμι με αυτό το χαμόγελο. Εντάξει, δεν το συζητάω καν. Ρουμπίνη στα κουράκι έρχεται σε λιγότερο από 6 λεπτά. Θα είναι στον αέρα μαζί σας. Εδώ στον κόσμο σε 93,6 για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Μπάμπης Δούκαρος, πάντα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Εντάξει, λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, λέει διάφορα πράγματα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Άμα έχετε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν έχετε ανάγκη για τίποτα άλλο. Πολλά φιλιά λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο Ράμσι Λούις με το τρίο του, στην ηχογράφηση του 1965 στο Bohemian Cavern στην Washington, ένα εστιατόριο και live jazz joint ήταν αυτό, όπου έγινε αυτή η καταπληκτική live ηχογράφηση που κατεβαίνει και η στάθμη του ήχου. Σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος πιανίστας της jazz και συνθέτης, αλλά και μεγάλη περσόνα του ραδιοφώνου ήταν ο Ράμσι Λούις. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, jazz δεν μας έχει αφήσει, ούτε εμείς την αφήνουμε, ούτε και το Athens Jazz Festival. Επιστρέφουμε εκεί μεθαύριο μαζί με τον Πέτρο Αδάμ. Θα είμαστε εκεί να περαδώσουμε πάλι live την Παρασκευή. 3 act, 9, 10 και 11. Κάθε βράδυ είναι 3 διαφορετικά. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε βεβαίως και το πάρτι μας στον Καζάρτε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Didi Bridgewater σήμερα κλείνει.

16 κεράκια. Με βραβεία Grammy, βραβεία Tony. Πάντα παρούσα στην Διεθνή Ημέρα της Jazz. Εδώ στη μεγάλη επιτυχία με τον Gabbanin to My Soul.

0: Dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Με μια τεράστια δισκογραφία, Didi Bridgewater ξεκίνησε το 1974 με το Afro Blue. Θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες επιτυχίες της Didi Bridgewater. Άλμπουμ πολλά από το 1974 μέχρι σήμερα. Ένα αφιερωμένο στον Horace Silver, ένα άλλο στον Duke Ellington, ένα για την Ella Fitzgerald, ένα στα γαλλικά, γιατί έχει μείνει και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Είχα τύχει να τη γνωρίσω λίγο πριν κυκλοφορήσει το Memphis Yes I'm Ready, η οποία εκεί αυτό το άλμπουμ το έχει αφιερώσει στη γιαγιά της. Από την Didi Bridgewater να πάμε βεβαίως στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο 30 Μαρίου στον Καζάρτε. Όσοι δεν φύγετε για τριήμερο, είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο, λίγα μετά τις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Μπορείτε να βρεθείτε και δίπλα βεβαίως στην Τεχνόπολη, που θα έχει ακόμα live jazz μπάντες μέχρι και τις 12. Εμείς το πάρτι μας ξεκινάει κατά τις 10. 10.30 το πολύ θα ανέβει η Ροζάνα Μαϊλάν, πάντως με την 11μελή ορχήστρα, να μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Περιμένουμε βεβαίως και εσάς. Το έτερο νήμιζε τον Outcast, Andre 3000, αλλιώς Andre Lauren Benjamin, Clinton 51. One, two.

τελευταία δουλειά των Rolling Stones, οι οποίοι βεβαίως είναι πάντα συνεπείς. Foreign Tanks ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ στο In The Stars. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Marty Supreme, Odessa Eisen, είναι εκεί. Και ένα τετράγωνο βίντεο που δείχνει τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος να εμφανίζονται πολύ νέοι. Και από την Αμερική στην Αγγλία. Σερ Πολ Μακάρτνεϊ μαζί με Ρίγκο Στάρ. The Boys of a Dungeon Lane, Home to Us.

Care, Μαρία Ζατλάνη, για το κλείσιμο του πρώτου μισάωρου. Ήταν εδώ πέρα νωρίτερα στην Κλάουντια Μάτολα σε μια μίνι συνέντευξη για την καινούργια της δουλειά. Μπορείτε να την ακούσετε βεβαίως στο Ριτέκο.

0: just a bunch of kids.
1: Κόσμος 93,6.
2: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος.

0: Πέρασαν περίπου 10 χρόνια. Η Ντίντι περισσότερο είχε επιστρέψει στο Memphis, εκεί που γεννήθηκε, του Τένεσι. Συγκεκριμένα στα Royal Studios του Memphis. Εκεί είχαν ηχογραφήσει ο Al Green, Ian Peebles, για το label της High Record, μαζί της ο Lawrence Boo Mitchell. Ένα τράκλιξ καταπληκτικό, τραγούδισε βεβαίως και έκανε και επανεκδόσεις όπως The Thrill Is Gone του BB King, το Hound Dog εδώ που τραγούδισε κάποτε η Big Mama Thornton, αλλά και ένα gospel, το Take My Hand Precious Lord. Δύο τραγούδια του Isaac Hayes και του David Porter, Try a Little Tenderness, ένα καταπληκτικό άλμπουμ ήταν αυτό. And she's married to a dumb man named Carl. Και μένουμε στην Αμερική του σήμερα όμως.
1: Hello. Well, Carl started in with his same old shit all over again.
0: Willow Avalon.
1: Drunk as a skunk, yelling.
0: Με Caitlin Butts, hypothetically speaking.
1: While I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh Lord.
1: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
1: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
1: And you're the first person I thought to call.

Η τελευταία δουλειά της επιτυχημένης πλέον, Ray, Where is my husband? This music may contain hope. Και δώσαμε μια πολύ ωραία funk μπάντα, Brooklyn Funk.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από ένα καταπληκτικό άλμπουμ του 2005 με τίτλο With One Voice, με μία φωνή. Αυτή η πάντα αισιόδοξη μουσική του Ramsey Lewis, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Sunday Strat. Σήμερα γιορτάζουμε Didi Bridgewater. Με μια δισκογραφία από το 1974, μια καταπληκτική φωνή, μια τρομερή μορφή της jazz. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης, 27 Μαΐου. Την Παρασκευή θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, για να σας μεταφέρουμε άλλη μια βραδιά για αυτή την 25η επέτειο του φεστιβάλ. Και βεβαίως έχουμε το πάρτι μας αυτό το Σάββατο. Σας περιμένουμε όλους στον Καζαρτέ.

Λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, την Παρασκευή που θα είμαστε εκεί θα είναι Link από Λιθουανία, Irene Wright Quartet από Ισπανία, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από Ιταλία. Τρία πάρα πολύ δυνατά σχήματα που θα ακούσετε και εδώ μέσα από τη συχνότητα βεβαίως του κόσμου. Υπενθυμίζω για το πάρτι, ναι, θέλουμε να είστε εκεί. Αν δεν φύγετε για τρίμερο, το κόσμος γιορτάζει βεβαίως τα 25 χρόνια μαζί με το Athens Jazz Festival. Κάνουμε ένα πάρτι μαζί με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μιλή ορχήστρα της από την Κούβα. Μια δυναμική φωνή που υπόσχεται σίγουρα και φιμπρίο και χορό. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν λίγο μετά τις 9. Είστε όλοι καλεσμένοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

να είσαι με τον αδερφό σου, να παίζεις κιθάρα και να έχεις ίδαλμα τον Jack Jackson και κάποια στιγμή να συνεργάζεσαι μαζί του. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Ακούγοντας το Into the Light από τον Jack Jackson και τους Ερμάνους Γκουτιέρες.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δίνδρα Κακαουνάκη. Ράμιση Λούις μαζί με χοροδία Gospel. Happy day. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ξεκινήσουμε από ένα jazz room, γιατί να μην το κάνουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους κόσμους, οι οποίοι γράφονται με C και με Z. Κόσμος. Μέτρο το Λονδινάκι, αυτοί οι τύποι παίζουν μουσικές. Ο Paul Murphy μαζί με τους players του φτιάχνουν αυτό το 45 και οι κουδούνες χτυπούν. Στο A-side κρύβεται και το διαμάντι της Latin Afro Sound του Σαμρά, δηλαδή με τίτλο Βατούσα, με το οποίο και ξεκινάμε το ταξίδι μας εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε και σήμερα για πού, με τον Μίτσα Γιακούμ θα βρεθούμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Ένας Αιγύπτιος Αμερικανός, multi-instrumentalistas, αλλά και παραγωγός, φτιάχνει ένα κούμπια No Get Enemy στο τώρα, παραφράζοντας το Φέλα και φέρνοντας τις μουσικές στο

www.cosmosradio.gr και από παντού. Είπαμε, δεν είπαμε, ερτέκο έχουμε, μας απολαμβάνετε ό,τι ώρα το θελήσετε και εγώ φεύγω για ακόμη ωραιότερα. Με τους Bad Jazz Troupe θα βρεθούμε, 73 είναι το κομμάτι που φτιάξανε και ηχογράφησαν στη Jazz and Milk, 73 πίσω στο 2014.

Επιστροφή στη Δυτική Αφρική. Επιστροφή στα βόρεια της Σενεγάλης. Εδώ θα συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Μπάρτς, μαζί με την κομπιάνα jazz μπάντα του. Στην Superfly Records και ακριβώς εκεί στην West Africa καταγράφονται αυτές οι μουσικές. Οι μελαγχολικές μελωδίες του κρύβουν ενθουσιασμό στο τέλος, και εδώ μια jazz συλλογή με τίτλο «Μπαλάντες σονόρες». Η Hot Mule είναι που φέρνει το άλμπουμ πιο κοντά.

ρημιξαρισμένη ευτυχία έρχεται εδώ με αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Love Brings Happiness, όπου ο Adrian Young συναντάει τον Tall Black Guy αλλά και τον Lonnie Liston Smith. Love Brings Happiness, όπως και να έχει. Από αυτή τη σειρά την Super με τίτλο Jazz.

κάθεται ο παραγωγός, ο ευρηματικός, δημιουργικός, τύπος μουσικός, ο Ανδρέα Μπενίνη, που συνήθως εμφανίζεται ως Μοπ Μοπ. Όσο για το Αμπανέρα,

συμπεριφερθούμε σωστά. Let's behave, πίσω στο χρόνο, όχι και τόσο παλιά. Στο 1995 ηχογραφείται αυτό εδώ, το Guardalalu.

Κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 χρόνια του σε ένα φεστιβάλ jazz το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα. Το Σάββατο όμως έχουμε το πάρτι μας, το οποίο έχει Latin χρώμα. Έχουμε τη Ροζάνα Μαΐλαν, η οποία έρχεται με την ορχήστρα της, και όλα αυτά τα υπέροχα θα συμβούν στο Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται στην Αθήνα και αυτό την 3η 9 Ιουνίου στο project που φτιάχνει και παρουσιάζει και έχει τίτλο Sailors Siren.

0: Την τάγκο πλευρά της ζωής, ο Πάολο Κόντε σε αυτή τη live παράσταση που έδωσε είπε το sparing partner με την τάγκο διάθεσή του.
1: È un macaco senza storia, dice lei di lui.

Κι έτσι φεύγουμε από το τάγκο και φτάνουμε στο φλαμέγκο χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα. Αν κλείσεις δε τα μάτια, ο Tom Waits θα το κάνει και θα γίνει όλος ο κόσμος πράσινος. All the world is green.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις μουσικές μας. Ένα φλαμέγκο ambient έχει φτιαχτεί στις μέρες μας από τον Τζο Πάκο, τον Φερνάντες. Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μανί, ό,τι και αν θα πει αυτό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στις διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μπλιουντέτο κατεβαίνει προς Βραζιλία να συναντήσει τον Ζωάο Σέλβα. Απάνιο Ντερμάρ, ό,τι πρέπει για την ώρα.

Το προτζεκτάκι αυτό βασίζεται στην τραγουδοποιό αλλά και τραγουδίστρια Merv Erdem, αλλά και τον Sebastian Brainfeeder, κιθαρίστα και παραγωγό Glenn Fallows. Η Asa Putil έρχεται, η Bacao Rhythm Steel Band είναι εδώ, η Project Jiminy επίσης, όπως και η Song Lee. Μεγάλη παρέα έχει φτιάξει το τρίο Σοσεγέτ 25 που καταφθάνει το Λονδίνο και παίζει μουσικές σαν κι αυτή. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Young.

σταθούμε εδώ στα μέρη μας, στις μουσικές που έρχονται, στον Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο που κρατάει το κανονάκι. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κρύβεται αυτό το μύρο.

Θα επιστρέφουμε στον moderator. Θα επιστρέφουμε στα ωραία που γίνονται αλλιώς. Ένα μπαλκανέρος που έφυγε.

Τώρα υποθέτω ότι πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Θέλω να πω ότι όταν εγώ άρχισα κάτι, εσύ πάντα ήξερες πώς να το τελειώσεις. Ζούσαμε πάνω σε μια υγριά μου. Και αν αυτή η ιστορία είναι αφιαλτική.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, Ψάχνια πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα.

frère. Pénélope tisse en attendant.

tu la trouves pauvre. Elle t'a donné le beau voyage.

νομίζαμε που φτάσαμε εδώ. Να το βάλω και αυτό που κάνει θράψη. Είναι το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Μόνο που μιλάνε στα ισπανικά πριν από πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 το βράδυ, στον Νίκο που αντέχει εδώ στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

C'était mieux avant. Une mélodie légère.